0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

Energy 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. AgriniosSite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

πλησιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: καλώδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Σαν σήμερα στον Energy 942. You're the one that I want, τραγουδούσαν ο Τζον Τραβόλτα και η Ολίβια Νιούτον Τζον στο Greece. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας που στις 17 Ιουνίου του 1978, σαν σήμερα, έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Δύο χρόνια μετά, το 1980, γεννήθηκε η Venus Williams, που ακόμα και τώρα είναι άσος του τένις. Πολύ αργότερα, το 2008, σαν σήμερα, όλος ο πλανήτης τραγουδούσε Mercy με την Duffy, η οποία παραλάμβανε το βραβείο της από το μουσικό περιοδικό Moho. Την ίδια ημέρα του 2002 πάλι, ο τότε εκλοιπών Elvis Presley κατάφερε να ξαναμπεί στα charts. Πώς έγινε αυτό? Ο Δανός παραγωγός JXL έκανε ένα φανταστικό remix του A Little Less Conversation και το τραγούδι, 46 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κατάφερε να φτάσει και πάλι στο νούμερο 1 των βρετανικών charts.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α. Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτική. 11. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: είμαστε στα 3 λεπτά και μετά τις 6 ώρα το πρωί. Απέναντί μου έχω τον κύριο Νίκο Λικούρη. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι, γίνεται. Καταλαβαίνω τις απορίες σας. Έχω και εγώ πάνω κάτω τις ίδιες απορίες. Τελικά τι θα γίνει εκεί στη Μέση Ανατολή, την ώρα που εξακολουθούν να υπάρχουν αψιμαχίες. Να πω τι αψιμαχίες. Είχαμε πάλι το Έλενα Δής. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή θα συζητήσουμε λίγο αργότερα και τους όρους, τους 12 όρους του μνημονίου κατανόησης, δηλαδή είναι, μπορούμε να πούμε μια κουβέντα εδώ πέρα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Πώς πάνε τα πράγματα?
1: Εδώ περιμένω να μου πεις τους όρους,
0: τους όρους
1: του μνημονίου
0: και
1: κατανόησης.
0: Και τους 12, το
1: ένα, και τους 12 θέλω.
0: Και τους 12. Βασικά, εγώ δεν έχω καταλάβει την ώρα που συζητάνε όλα αυτά και την ώρα που υποτίθεται ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος και έχει πει και στον Νετανιάχου, κοίτα, πατά λίγο φρένο, μην αυτό, μην μου χαλάσεις τη δουλειά. Πάλι είχαμε ιστορίες εχθές το βράδυ.
1: Ιστορίες, εχθροπραξίες.
0: Εχθροπραξίες. Είχαμε εχθροπραξίες, απειλούν τώρα από την πλευρά του Λιβάνου ότι θα απαντήσουν στα πλήγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Λες να του χαλάσει τη δουλειά ο Μπίμπι?
1: Όχι.
0: Όχι λες, ε?
1: Όχι, δεν νομίζω να του χαλάσει πάλι τη δουλειά ο Μπίμπι.
0: Υποτίθεται ότι μιλήσανε και με άπτεστα, σε άπτεστα γαλλικά του είπε ο...
1: Προχθές.
0: Ναι.
1: Ναι, πάντως καταρχάς να δούμε αν είναι αυτά τα σημεία του μνημονίου κατανόησης όντως.
0: Να πούμε
1: το τι είναι.
0: Διαραίονται από την πλευρά του, από την από εκεί πλευρά.
1: Σωστά.
0: Όχι από την από εδώ.
1: Σωστά. Ποια είναι η από εδώ?
0: Είναι η δυτική και η ανατολική.
1: Αυτά διέρευσαν από Ισραηλινό μέσα, από το Channel 12.
0: Αυτό, από το Channel 12.
1: Ναι.
0: Άρα είναι από εκείνη την πλευρά.
1: Εννοούσα όχι από, το, από κάποιο ιρανικό πρακτορείο, για παράδειγμα.
0: Όχι από ιρανικό πρακτορείο, ούτε από Ιρανούς αξιωματούχους, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά
1: εντάξει, φαντάζομαι μια... στο ιρανικό πρακτορείο οι Ιρανοί αξιωματούχοι θα το έδιναν. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, η αλήθεια
0: το
1: είναι.
0: Το ξύμερο θα ήταν να το δίναν Αμερικανοί.
1: Όχι, καλά, θα μπορούσε. Ναι. Δεν. Κοίτα, το βασικό είναι η δέσμευση του. Για την Αμερική το βασικό είναι, γιατί το Ιράν το παρουσιάζει ως νίκη του.
0: Ναι.
1: Το Τραμπ το παρουσιάζει ως νίκη επίσης. Και το μόνο, αυτό είναι το μόνο σιγουράκι. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι και οι δύο το παρουσιάζουν ως νίκη. Το βασικό για την Ιράν είναι ότι το Ιράν λέει ότι δεν θα αποκτή... είναι η δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Ναι.
1: Το ότι αυτό με τον...

0: με την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου μετατίθεται βέβαια. Δηλαδή είναι αναλαμβάνουν να λύσουμε το θέμα, μετατίθεται χρονικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Στο δεν θα γίνει αύριο το πρωί.
1: Εκ των πραγμάτων δεν θα μπορεί να γίνει αύριο το πρωί.
0: Αλλά εννοώ δεν υπάρχει συμφωνία ότι θα το πάω να το πάω στο σπίτι του Παπαδάκη.
1: Ναι.
0: Δεν λέμε τίποτα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα συζητήσουμε τι θα κάνουμε.
1: Και αυτό το οποίο καταλαβαίνω επίσης είναι ότι θα πέσουν υπογραφές εκεί σε αυτό το πραγματικά πολύ γραφικό σημείο της Ελβετίας στην Λουκέρνη. 60 ημέρες. Θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
0: Για την οριστική συμφωνία. Γι' αυτό λέμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία μη οριστική συμφωνία. Άκουγα τον κύριο Φίλη, τον διεθνολόγο, χθες εδώ στον Ιχώζη Νικολάου, ο οποίος έλεγε ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία μη οριστική συμφωνία, η οποία δεν λύνει, αφήνει έξω κατά κάποιο τρόπο, όχι κατά κάποιο τρόπο, αφήνει έξω τα ακαθόδη ζητήματα όλα.
1: Ναι.
0: Τα μεταθέτει δηλαδή χρονικά. Είναι σαν να δίνεις μία παράταση. Μια παράταση στην κατάπαυση του πυρός κατά κάποιο τρόπο.
1: Την οποία
0: εφαρμόζεται
1: δεν τη βλέπουμε.
0: Εντάξει, με τον ίδιο τρόπο ο οποίος ούτε πριν τη βλέπαμε ακριβώς έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο όπως την βλέπουμε. Άρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον ναυτικό αποκλεισμό, δεν επιβάλλουν εσκυρώσεις. Και τέλος πάντων το Ιράν από την άλλη πλευρά θα κάνει όλα τα απαραίτητα για να διασφαλίσει την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ δωρεάν μέσα σε 60 μέρες. Θα δούμε τώρα τι είναι αυτά που λένε για τα τέλη. Δεν είναι διόδιο αυτό που λένε από το Ιράν.
1: Ναι.
0: Τι άλλο. Τα 300 δις τα οποία έγραφαν οι Financial Times, δεν θυμάμαι από χθες ποια εφημερίδα ήταν, αμερικανική.
1: Η αυτή ήταν,
0: ναι, για την ιρανικοδόμηση του Ιράν. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης θα δώσουν στο Ιράν κάποιες εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για την πώληση πετρελαίου κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι περίπου τα βασικοί όροι. Αν δεν τους διαβάσαμε τους 12, αλλά εντάξει. Πιο βασική από τους 12 για τον τερματισμό των ηχθροπαξιών και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού σε στενά.
1: Όχι πυρηνικά όπλα.
0: Ναι, ναι, αυτά
1: νομίζω
0: πάμε.
1: Ότι είναι το βασικό. Να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Τώρα από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα είναι αντιπολεπτομέρειες και έχω την εντύπωση ότι αντιπολεπτομέρειες από την άποψη ότι είμαι σίγουρος ότι ο Τραμπ τα υπόλοιπα δεν τα βλέπει καν.
0: Καλά, ο Τραμπ κι άλλα δεν έβλεπε. Κι άλλα λέει ότι δεν βλέπει τώρα.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν ήθελε να αλλάξει το καθεστώς, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο ότι τελικά δεν ήθελε. Θυμάσαι τις αναλύσεις και το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι ακόμα έψαχναν να δουν τον λόγο για τον οποίο ουσιαστικά μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο το αφήγημα. Αυτός που είναι χαμένος είναι ξεκάθαρο, είναι ο Νετανιάχου προφανώς. Και είναι χαμένος και λόγω της συμφωνίας για τα δικά του δεδομένα και γιατί έχει πρόβλημα εσωτερικό, έχει εκλογές.
1: Είναι ένα θέμα. Και ο Τραμπ έχει εκλογές.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά ο Τραμπ μπορεί να γυρίσει. Ναι, ο Τραμπ μπορεί να γυρίσει όμως ότι και καλά κατάφερα. Γι' αυτό το σηκώνει τόσο ψηλά. Κατάφερα το Ιράν με αυτή τη συμφωνία να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Ο Νετανιάχου είχε υποσχεθεί άλλα πράγματα στους Ισραηλινούς και είναι λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι σε πολύ.
1: Ακόμα και αυτό να είναι έτσι. Όταν το Ιράν προκαταβάλει ότι μετά τις 60 ημέρες, ναι, θα είναι ανοιχτά αυτές τις 60 ημέρες,
0: ναι.
1: Επαναλαμβάνω πρώτα ο Θεός να πέσουν υπογραφές, έτσι. Αυτές τις 60 ημέρες θα είναι ελεύθερα τα στενά του Ορμούς. Μετά τις 60 ημέρες όμως, λέει, εγώ θα βάλω διόδια.
0: Δεν είναι κάτι τέλειο, όχι ακριβώς διόδια. Ναι, εντάξει. Η συμφωνία λέει δωρεάν διέλευση.
1: Σημασία έχει ότι προκαταβάλει την επόμενη μέρα των 60 ημερών.
0: Ναι.
1: Εάν αυτές τις 60 ημέρες γίνουν τα πράγματα by the book, ότι την επόμενη μέρα εγώ δεν θα επιτρέπω τώρα, επειδή σε χάλασε η λέξη διόδια, ναι, ναι, μιλάμε διόδια, να πούμε τέλη, να πούμε, θα πληρώνουν εν πάση περιπτώσει τα πλοία.
0: Ναι, να δούμε.
1: Ενώ μέχρι τώρα ήταν ελεύθερη η διέλευσή τους, μετά τις 60 ημέρες θέλει να επιβάλλει.
0: Γενικά αυτό που θα γίνει πάντως είναι ότι θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος από ό,τι φαίνεται ξανά το Ιράν εκεί στα στενά.
1: Άρα λοιπόν θα τον αφήσει τον Ιρανό Τραμπ να κάνει αυτό το παιχνίδι και χωρίς να έχει κέρδος η τσέπη του.
0: Θα δείξει.
1: Γι' αυτό λέω ότι μετά τις 60 ημέρες τα πράγματα ίσως να είναι πιο δύσκολα από ό,τι ήταν πριν τις 60 ημέρες. Αλλά σε πρώτη φάση, για να μην κάνουμε δίκη προθέσεων, ας πέσουν οι υπογραφές, να έχουμε έστω μία εκεχηρία 60 ημερών.
0: Ηλεκτρονικές μόνο.
1: Όχι ηλεκτρονικές, φοβερό, ε.
0: Όχι μόνο ηλεκτρονικές, παραγαλούμε. Θέλουμε και χάρτινες.
1: Πληροφορίες ότι ζήτησαν τη συνδρομή του κυρίου Παπαστεργίου για το gov.gr για τις ηλεκτρονικές υπογραφές.
0: Έχεις τέτοιες πληροφορίες?
1: Δεν ξέρω. Κρίνονται ως ανακριβείς.
0: Δεν τις ξέρω. Μάλλον θα τις ξέρεις εσύ. Θεωρώ ότι το ρεπορτάζ
1: δεν μπόρεσα να βρω τον κύριο Παπαστεργίου.
0: Α, νόμιζα από το Ιράν δεν μπορούσες να επιβεβαιώσεις την πληροφορία. Συγγνώμη.
1: Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι οι πρώτες υπογραφές που πέσανε είναι ηλεκτρονικού τύπου. Εκτός και αν μας έχουν υψηλό γαζί.
0: Όχι, ρε, εσύ, είναι λογικό πια. Πολλά γίνονται ηλεκτρονικά. Διάβαζα πόσο ακριβή και επίπονη επιχείρηση είναι η αποναρκοθέτηση των στενών, πόσο δύσκολη, πόσο τεχνικά σύνθετη είναι η συγκεκριμένη, και ότι δεν είναι και εύκολη και δεν κρατάει ένα 24ωρο, έτσι.
1: Όχι βέβαια. Πρώτα απ' όλα έχουν κάνει, τις έχουν χαρτογραφήσει. Ή πήγαιναν και τις πετάγανε όπου να είναι και όπως να είναι.
0: Υπάρχει, λέει, κάποια μηχανήματα τα οποία.
1: Άλλο τα μηχανήματα.
0: Κάποιες χρήσεις σόναρ και κάτι και συστήματα και όλα αυτά.
1: Συμφωνώ.
0: Με απόλυτη ακρίβεια είναι δύσκολο να λέει. Αυτό λένε. Ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσει με απόλυτη ακρίβεια τις θέσεις όλων των αργών που έχουν τοποθετηθεί το.
1: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν οι Ιρανοί
0: θα βοηθήσουν και οι Αμερικοί. Οι Αμερικανοί
1: τις τοποθετούσαν όπως να είναι. Δηλαδή τις ρίχναν δεξιά και αριστερά. Δεν έγινε με συντεταγμένο τρόπο.
0: Ναι. Οπότε, η Αμερική λέει ότι ξέρει που βρίσκονται, θα βοηθήσουν αν δεν τα καταφέρει.
1: Εντάξει.
0: Το Ιράν. Τι να σου πω τώρα κι εγώ. Πάντως το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες. Ακόμα και μετά από αυτή την ηλεκτρονική συμφωνία. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Οπότε να δούμε. Και μετά να δούμε όλες τις εξελίξεις.
1: Λοιπόν, έχουμε και G7, να μην ξεχνάμε.
0: Βέβαια.
1: Τους G7, διότι μεθαύριο, όχι μεθαύριο, αύριο και μεθαύριο, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε και Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, όπου εκεί θα συζητηθούν και τα αποτελέσματα των G7, θα συζητηθούν πολλά πραγματάκια και βεβαίως και η επικείμενη συμφωνία, η επικείμενη υπογραφή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Συμφώνησαν οι G7 και αυτό είναι τώρα να το πω παράδοξο, τέλος πάντων, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Εντάξει, νομίζω ότι ρίχνουν μπόλικο νερό σε αυτό το μήλο της των πολεμικών σειράξεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Την ώρα που άκουγα το Ζελένσκι να λέει, ρε παιδί μου, ότι να βρεθούμε, να συζητήσουμε, να κάνουμε, να ράνουμε, να συμφωνήσουμε. Από την πλευρά της η Μόσχα, άκουγα τον Πεσκόφ, τον εκπρόσωπο, ότι μα δεν έχουμε, λέει, καμία πρόσκληση για το οτιδήποτε. Αν θέλει ο κύριος Ζελένσκι. Αυτό έτσι όπως το λέει κιόλας ο Πεσκόφ.
0: Τι εννοείς αν θέλει?
1: Ρε παιδί, όχι. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, στο Κρεμλίνο, εκεί στο σημείο που είναι ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου και κάνει τις ανακοινώσεις, έχει και αυτό το βαρύ το ύφος. Ο κύριος Ζελένσκι, όποτε θέλει, ας έρθει εδώ στη Μόσχα, στη Ρωσία, για να συζητήσουμε.
0: Συγγνώμη,
1: και να συμφωνήσουμε.
0: Συγγνώμη, δεν είχε μία ανοιχτή επιστολή ο Ζελένσκι, βγάλει απευθυνόμενη στον Πούτιν?
1: Ναι. Επίσημη πρόσκληση για διαπραγματεύσεις ή για συζητήσεις, λέει ο Πεσκόφ, δεν έχουμε.
0: Τι
1: τώρα
0: σημαίνει,
1: την επίσημη πρόσκληση δεν ξέρω από πού την περιμένει.
0: Δημοσίευση, ανοιχτή επιστολή.
1: Ο Ζελένσκι θα τον καλέσει. Σου λέει, εγώ θέλω να με καλέσει κάποιος, είτε
0: καλέσει.
1: Είναι η Αμερική, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή αν διαπραγματευτούμε να κάνουμε να ράνουμε. Γιατί εσείς είσαστε από πίσω.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά θέλω να σου πω, ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα, βρε παιδί μου, να συζητήσουμε.
0: Ποιο θα τον φέρει στη Μόσχα?
1: Μα το θέμα είναι το εξή. Θα πήγαινε σαν ίσου να Ζελένσκι και εσύ στη Μόσχα?
0: Όχι. Επίσης έχει μέσα.
1: Δηλαδή, μία που θα πας και μία που δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Σε αυτό το κάλεσμα Ζελένσκι, ο Πούτιν είπε όχι, την απέριψε την πρόταση για τετατέτ των δυο τους.
1: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι.
0: Άρα δεν. Δηλαδή, και λέει,
1: εγώ
0: έμεινα
1: στον Πεσκόφ, ρε παιδί
0: και
1: μου.
0: Και λέει, δεν βλέπει το λόγο να συναντηθούμε. Ναι, αλλά ο Πεσκόφ έχει προηγηθεί αυτό. Δηλαδή, να το βάζουμε όλο μαζί. Δεν το βάζουμε μόνο τι λέει ο Πεσκόφ.
1: Καλά, μωρέ, εντάξει, δεν είναι τέτοιο.
0: Ομα, εντάξει, επίσημη πρόσκληση.
1: Έκανε ένα σχόλιο στον Πεσκόφ, ο οποίος με αυτό το βαρύ ύφος εξακολουθεί να επιμένει και να λέει να έρθει τέτοιο. Εντάξει, ναι. Είναι λογικό. Τώρα, να σου πω κάτι.
0: Και το ξαναζήτησε.
1: Θα καθίσουμε τώρα να μυρίσουμε τα νύχια μας για το οτιδήποτε. Όχι. Είναι λογικό. Ο Πούτιν δεν θέλει να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι.
0: Πριν από 2-3 μέρες το ξαναπέρασε. Πριν από την G7 έκανε το ίδιο.
1: Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν, εφόσον να μπούμε στη βαθιά ανάλυση. Οπότε δεν θέλει να βρεθεί, δεν θέλει να κάτσει ποτέ στο ίδιο τραπέζι με τον Ζελένσκι.
0: Οι δυο τους τουλάχιστον.
1: Έτσι, ποτέ. Δεν ξέρω αν θα είναι 2-3, 13, 23, 53.
0: Τους, λέω,
1: δεν θέλει να καθίσει. Και ούτε πρόκειται και να καθίσει. Δεν τον αναγνωρίζει. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται και όλα αυτά τα οποία γίνονται. Όλα τα άλλα υπόλοιπα είναι για να παίζουν. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Όλα τα υπόλοιπα. Απλά ενοχλείται η Ρωσία που βλέπει ότι η Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ καλό mood με τον Ζελένσκι. Αγκαλιές, φιλιά, του δώσουν και άλλα τώρα και απλά θα συνεχίζει το πόλεμο. Πάση περιπτώσει. Ανοιχτά μέτωπα, πολλά ανοιχτά μέτωπα. Που να μπούμε και στα δικά μας, τα εσωτερικά τα ανοιχτά μέτωπα.
0: Λοιπόν, θες να μου έχεις πει τίποτα για τον ήλιο, για τις θάλασσες.
1: Για τον ήλιο, τις θάλασσες.
0: Για τις δύσεις και τις ανατολές.
1: Δύσεις και ανατολές, περίμενε λίγο να δούμε. Πρώτα απ' όλα έχει ανατείλει εδώ και 17 λεπτά, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί εδώ με την τεχνολογία.
0: Γιατί μπαίνει ο Παπαδάκης, κατάλαβες, δεν λέει καλημέρες εδώ πέρα, τίποτα. Λέει μάλλον μόνο καλημέρες, τα υπόλοιπα δεν τα λέει.
1: Είδες, μπλόκαρε τώρα για το σύστημα. Από τις 6 ώρα υποτίθεται, αλλά ακόμα δεν είναι πίσω από, πίσω από την Πεντέλη. Βέβαια κάποια στιγμή. Φάνηκαν κάτι ωραίες κόκκινες εκεί πέρα από χρώσεις με τα συννεφάκια που παίζει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Στις 6 ώρα λοιπόν, από τις 6 ώρα έχει ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 51 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα.
0: Μεγαλώνει.
1: Θα φτάσουμε την 21η Ιουνίου,
0: που θα είναι η
1: μεγαλύτερη μέρα. Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουνίου. Ετοιμάται η μνήμη των Αγίου Ισμαήλ Μάρτυρος και Ιωφιλικός. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι Ισμαήλ, Ισμαήλος, Σμαήλος, Μάιλος. Βγάζουν και το σίγμα, βγάζουν και το σίγμα, βγάζουν και το γιχ, ναι. Φίλιξ, Φίλικας, Φίλιξα, Φιλίκη, Φιλικίτη.
1: Μάιλος, Μου ήρθα άλλο πράγμα.
0: Σμάιλος.
1: Σμάιλος και είπες βγάζουν το σίγμα, δεν είπες και Μάιλος.
0: Λέω Ισμαήλος. Μετά είναι Σμαήλος, βγάζουν το γιώτα. Μετά βγάζουν και το σίγμα και γίνεται Μάιλος. Λέω αυτό σου λέω, γιορτάζουν και τα τρία.
1: Μάλιστα. Και εμένα μου ήρθε.
0: Σε ένα σου ήρθαν άλλα, τα μακαρόνια. Λοιπόν,
1: τα μακαρόνια.
0: Έμα, εντάξει, καλά.
1: Τώρα τι να κάνω.
0: Δεν, τι θα σου έργω, 6 και 18 το πρωί είναι λογικό.
1: Στο μεταξύ χθες στο μεταξύ χθες το βράδυ ήμουν ψιλοκουρασμένος στον Ατάλλο, λίγο μου πόναγε το κεφάλι μου από εδώ από εκεί και τι μου έρχεται, τι μου περνάει από το μυαλό. Ένα σουβλάκι να. Λοιπόν, και πήγα και το πήρα. Δεν το φάγα και ολόκληρο, να σου πω την αμαρτία μου. Αλλά...
0: Πήρες το μεγάλο σουβλάκι, γι' αυτό το γίγα.
1: Από το. Στο σουβλατζίδικο εκεί τη γειτονιά, μόνο γίγα φτιάχνει. Με ένα είσαι κομπλέ για μια μισή μέρα.
0: Καλά, εντάξει. Πες
1: εσύ μιλάς για το γίγας αυτό το.
0: Όχι, όχι, Παπαδάκη, εντάξει τώρα. Ναι. Αυτά δεν τα ακούω τώρα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κανένα σουβλατζίδικο εκτός αν λέγεται, αν είναι το μεγάλο σουβλάκι, μεγάλη πίτα. Η μεγάλη πίτα. Το κανονικό σουβλάκι και ό,τι και να βάλεις μέσα, κανείς δεν χορταίνει φυσιολογικός άνθρωπος με ένα. Μόνο εσύ.
1: Ναι. Είπα ότι δεν το φάγα καν όλο.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μόνο εσύ.
1: Εντάξει, δεν ήταν χθες η μέρα λίγο.
0: Επειδή λες ότι εκεί φτιάχνουμε αυτό, φτιάχνει σουβλάκια μεγάλα και τεράστια και όλα
1: αυτά. Με ρώτησες εσύ αν είναι μεγάλο το σουβλάκι. Και γύρισα και σου είπα: το συγκεκριμένο σουβλατζίδικο φτιάχνει μόνο μεγάλα. Έχουν κάτι τα ελληνικά μου σήμερα.
0: Και ρωτάω: το μεγάλο την πίτα τη γίγας.
1: Το μεγάλο. Είναι κάτι ενδιάμεσο.
0: Λάθος πίτα γίγας,
1: ενδιάμεσο μέγεθος γίγας και της κανονικής. Εντάξει. Δεν είναι το γίγας, αυτό σου λέω. Δεν είναι το γίγας που διαφημίζουν κάποιοι.
0: Έχει άλλη πίτα. Δεν έχει άλλη πίτα. Πότε την έχει ανακαλύψει αυτή? Όχι, αυτά είναι παλού σοβαρά θέματα για να τα αφήνουμε έτσι να περνάνε.
1: Θα έρθεις μία μέρα και θα πάμε και θα καταλάβεις τι εννοώ.
0: Θα πρέπει να έρθω μέχρι εκεί.
1: Και τι να σου πω, θα έχει κρυώσει μετά.
0: Το τρώω, δεν ισχύω. Έχω κάποιο πρόβλημα.
1: Και εγώ βασικά, ειδικά για πρωινό.
0: Γι' αυτό σου λέω. Καιρός στο Παπαδάκης, παιδιά, χορταίνει με ένα σουβλάκι. Δηλαδή, και εγώ κάνω εκπομπή μαζί του.
1: Δεν είπα ότι χορταίνω με ένα σουβλάκι, αυτό κατάλαβες, ρε Νικόλα. Άλλο πράγμα είπα. Μα γι' αυτό έχουν κάποιο θέμα τα ελληνικά μου σήμερα.
0: Τι είπες?
1: Είπα ότι μου ήρθε στο μυαλό και ήθελα να φάω ένα σουβλάκι. Επειδή δεν ήμουν πάρα πολύ καλά, δεν το φάγα όλο.
0: Ναι, αλλά μετά είπες ότι είναι μεγάλα αυτά τα σουβλάκια και χορταίνεις και εμένα.
1: Ναι. Χορταίνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος και εμένα.
0: Εντάξει, το είπες, μην με τρελαίνεις εμένα.
1: Η Μαρία, παραδείγματος χάρη, χορταίνει με ένα. Με δυσκολία το τρώει το ένα.
0: Να περάσετε πολύ όμορφα.
1: Εγώ θέλω δυόμιση.
0: Να περάσετε.
1: Και γιατί δυόμιση? Αφήνω και μισό για την επόμενη μέρα.
0: Καλά. Εντάξει, καιρός. Ναι. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος ο καιρός. Και μόνο στα υπόλοιπα επιρροτικά, το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα είναι γενικώς έθριος ο καιρός και το μεσημέρι ίσως υπάρχουν έτσι κάποιες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία μέχρι 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Εντάξει, λίγο περισσότερες νεφώσεις που και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Ζάκετα να μην πάρεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Ναι. Μπρελίτσα χρειάζεται όμως. Ναι. Ειδικά μετά το μεσημεράκι μπορεί να ρίξει καμία βροχούλα, κάτι οτιδήποτε. Έτσι όπως, όπως μας είπες την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Είχαμε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών από το λιμονικό σώμα νοτιοανατολικά της Γάβδου. Αυτό το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί στη συνεχιζόμενη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Έχουν φτάσει περίπου 8.000 άτομα στην περιοχή κατά το τελευταίο εξάμηνο. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά περίπου 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Στέφανο Γκίκα, με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας.
0: Ήτανε και στα Χανιά ο κύριος Πλεύρης και ο Υπουργός Μετανάστευσης και επιθεώρησε εκεί το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και είπε ότι σύντομα θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για προσωρινή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Δηλαδή είπε ότι η απόφαση για δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου στο Ηράκλειο έχει ληφθεί και όταν θα ενημερωθούν και οι τοπικοί φορείς θα μάθουμε και εμείς που ακριβώς θα γίνει.
1: Έχει
0: το είχαν πει
1: από
0: την αρχή
1: η
0: Χανιά, γι' αυτό το είπα, ότι όταν ενημερωθούν και δεν ξέρω, ναι. Προφανώς ναι, γιατί υπήρχε μια συζήτηση, υπήρχαν αντιδράσεις, θυμάσαι το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνω ότι για να το λέει αυτό, φαντάζομαι ότι θα έχουν εγκριθεί. Ούτως ή άλλως η αρχική απόφαση ήταν να υπάρχουν δύο δομές προσωρινής παραμονής, ναι. Το θυμάμαι, στην Κρήτη, μια στα Χανιά και μια στο Ηράκλειο για να αντιμετωπιστούν τα προσφυγικά κύματα από την Λιβύη.
1: Πάντως ούτε, τέλος πάντων, όσο ανοίγει ο καιρός, πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα από την πλευρά των λαθροδιακινητών. Για να δούμε.
0: Σε αυτή την περιοχή.
1: Σε αυτή την περιοχή, ναι, από την άλλη πλευρά έχει ελαττωθεί η όλη ιστορία. Εντάξει. Ό,τι και να πούμε τώρα για το μεταναστευτικό, ψηφίζουν από εδώ, ψηφίζουν από εκεί, παίρνουν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα θα υπάρχει μια τεράστια τρύπα όπου θα βρίσκουν τον τρόπο οι λαθροδιακινητές να ταλαιπωρούν κόσμο και κοσμάκι.
0: Ναι.
1: Για να δούμε.
0: Πάντως από την Τουρκία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μείωση. Νομίζω ότι ίσως τώρα δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον λίγο να τα δούμε τα στοιχεία. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι πρέπει να είναι μικρότερος αριθμός μεταναστών, ναι, και προσφύγων, τουλάχιστον εκεί σε Χίο Λέσβο.
1: Λοιπόν, Στεφανία, σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Γιατί αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος και εσείς εκεί έξω ακούστε το, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr. Επαναλαμβάνω, φυσικοαερίοελλάντος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας.
0: Έχουμε χρόνο ή θα πάμε σε διαφημίσεις? Α, δεν έχουμε χρόνο. Ωραία, κλείνοντας να διαβάσω μόνο το μήνυμα του Γιώργου. Το ένα σουβλάκι δεν φτάνει ποτέ. Είναι σαν τα πατατάκια, δεν τρως ποτέ μόνο ένα. Να είστε καλά, ευχαριστώ Γιώργο για τη στήριξη.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα συνεννόησης, Γιώργο, ε. Είπαμε, δεν τρώω ένα σουβλάκι. Ήταν εξαίρεση η χθεσινή ημέρα. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε και δεν το φάγα και όλο το ρημάδι. Με περιμένει στο σπίτι. Ελπίζω να μην μου το φάνε μέχρι να γυρίσω.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις...
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Μηχανογραφικό μην ξεχάσεις να υποβάλεις.
1: Μακάρι να έπρεπε να υποβάλω μηχανογραφικό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ξέρω για σένα, πάντως από σήμερα
1: σου
0: μέχρι
1: έχω πει
0: και
1: το καημό μου ότι θα ήθελα να έδινα Πανελλήνιες.
0: Κάτσε, περίμενε. Τώρα εδώ έχει ξεκινήσει η συζήτηση για να τις καταργήσω.
1: Τέλος πάντων, εννοούσα να ήμουν σε αυτή την ηλικία να σε έκανα ό,τι χρειαζόταν. Αυτό εννοώ. Δεν με νοιάζει με όποιο σύστημα.
0: Πάντως σε κάθε περίπτωση.
1: Πρέπει να αλλάξει, όντως. Αλήθεια, είναι πολύ αναχρονιστικό.
0: Το συζητάμε όμως σχεδόν
1: πολύ καιρό. Και
0: εντάξει, χρόνια.
1: Καλά είναι. Είναι γιατί είναι αδιάβλητο γι' αυτό.
0: Είναι
1: αδιάβλητο, γι' αυτό έχει μείνει τόσα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Ότι έχει καταφέρει να σταθεί έτσι και να διάβλητο.
0: Το κρατάμε
1: 5-6 αιώνες.
0: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι θα μπορεί να βρεθεί ένας άλλος τρόπος που να είναι εξίσου αδιάβλητος. Για να μπορούν τουλάχιστον τα παιδιά μας. Να σπουδάζουν αυτό το οποίο θέλουν, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ βασικό σε αυτή τη χώρα. Να σπουδάζουν αυτό που θέλουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί τώρα δίνεις και δεν ξέρεις.
1: Όχι, ξέρεις, εσύ βάζεις.
0: Ναι, βρε παιδί μου, δεν είναι ανάλογα με τις βάσεις, είναι ανάλογα με το χρηματιστήριο. Είναι από ένα σημείο και έπειτα.
1: Καλά, δεν είναι πάντα να σπουδάζεις αυτό που θέλεις. Τέλος πάντων, τώρα εντάξει.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ ότι αυτό έχει να κάνει και με το. Παράδειγμα, σου λέω τώρα. Εγώ θέλω να σπουδάσω. Ξύπνησα αύριο το πρωί και θέλω να σπουδάσω. Επειδή έτσι. Θέλω να σπουδάσω αστροφυσικό. Να γίνω αστροφυσικός.
0: Βοήθειά σου, ναι. Ωραία.
1: Okay. Ακριβώς. Βοήθειά μου, μπορώ να γίνω εγώ αστροφυσικός. Θα μπορούσα, όντως. Πιστεύεις?
0: Τι λέει?
1: Αυτό που σου λέω, ρε παιδί μου. Επειδή θέλω να σπουδάσω εγώ αστροφυσικό.
0: Είσαι 18 χρονών, τελειώνεις το λύκειο. Ναι. Έχεις κάποια πράγματα μέσα στο
1: και
0: μυαλό
1: θέλω
0: σου.
1: Θέλω να σπουδάσω αστροφυσικός.
0: Προετοιμάζεσαι. Ναι, είναι το πρώτο βήμα να δώσεις Πανελλήνιες.
1: Όχι, το πρώτο βήμα είναι ακόμα και στη σχολή που θα. Η σχολή η οποία θα. Θα στο φυσικό που, για να σπουδάσω αστροφυσικός, να μου πει: έχεις αυτά τα. Θέλω αυτές. Αυτά τα.
0: Αυτά τα τι. Τι μπορεί να έχεις 17 χρονών, τι προϋποθέσεις μπορεί να έχεις 17 χρονών.
1: Πρέπει να δώσω κάποια μαθήματα. Επειδή εγώ θέλω να σπουδάσω αστροφυσικό, σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω κιόλας.
0: Άλλο πράγμα λέω.
1: Τι λες?
0: Λέω, ακόμα και το παράδειγμα, το ατυχέστατο παράδειγμα το
1: δεν
0: οποίο
1: είναι
0: έφερες.
1: Δεν είναι ατυχέστατο, δεν ήμουν ποτέ καλή σε όλα αυτά, γιατί να το σπουδάσω?
0: Κάποιος άλλος μπορεί να είναι καλός.
1: Ναι, κάποιος άλλος που μπορεί να είναι καλός. Αλλά θέλω να πω καμιά φορά θέλουμε κάτι το οποίο δεν είμαστε καλοί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ή, γιατί δεν πάψει να ολοκληρώσω, θέλει μαμά και ο παπάς κάτι στο οποίο δεν είμαστε καλοί. Αυτό
0: συνεχίζω λοιπόν το σκεπτικό μου.
1: Ναι,
0: τελείως ανεξάρτητα από αυτή την παρένθεση. Ότι ένα παιδί που θέλει να γίνει είτε μαθηματικός, είτε θέλει να γίνει αστροφυσικός, είτε θέλει να γίνει αεροπόρος, είτε θέλει να γίνει το οτιδήποτε, πηγαίνει, προετοιμάζεται για να δώσει Πανελλήνιες.
1: Ωραία.
0: Ανάλογα λοιπόν με τις βάσεις, ανάλογα με την απόδοση που μπορεί να έχει τις συγκεκριμένες ημέρες.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και επαναλαμβάνω, ανάλογα με τις βάσεις, υπάρχει περίπτωση να μην περάσει. Εκεί που πραγματικά θα ήθελε να περάσει. Και να αναγκαστεί να πάει σε μία σχολή, να βγάλει μία επιστήμη, την οποία μπορεί και να μην του χρειαστεί ποτέ στη ζωή
1: αυτό,
0: του.
1: Αυτό
0: είναι το οποίο λέω.
1: Αυτό εντάξει. Αλλά το πρόβλημα των Πανελληνίων είναι ότι κρίνεται μία προσπάθεια από κάποιες μέρες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα ότι ο
0: ούτως ή άλλως, ακόμα και αν
1: αυτό
0: γίνονται οι εισαγωγικές, όπως γίνονται σε άλλες χώρες, στα πανεπιστήμια. Κάνουν εισαγωγικές στα πανεπιστήμια.
1: Γι' αυτό σου είπα το κάθε πανεπιστήμιο να μου πει τι θέλει.
0: Και πάλι λοιπόν κρίνεται το μέλλον σου από μια διαδικασία γραπτών εξετάσεων. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Πηγαίνεις στοχευμένα και προετοιμάζεσαι για να γίνεις πολιτικός μηχανικός, παραδείγματος χάρη.
1: Δηλαδή, έτσι δεν
0: διαφωνώ. Ή να γίνεις οικονομολόγος.
1: Και αν μπορείς,
0: αυτή είναι η διαφορά. Το θέμα είναι στη χώρα μας. Θα μπορέσει να διατηρηθεί το αδιάβλητο αν γίνει κάποιος κάπως έτσι? Δηλαδή αν πάω εγώ και δώσω, ή ένα παιδί πάει να δώσει στη νομική για να περάσει να σπουδάσει νομικός και δώσει εισαγωγικές για τη νομική σχολή επί τούτου, θα έχει το ίδιο αδιάβλητο που έχουν σήμερα οι πανελλαδικές? Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα είναι κάπου στο περίπου.
1: Δεν
0: σε
1: ξέρω,
0: κάθε περίπτωση.
1: Αλλά γενικότερα προφανώς έχει προβλήματα το συγκεκριμένο σύστημα πλέον και είναι παροχημένο. Αλλά από την άλλη δεν γίνεται και όλοι να σπουδάζουμε αυτό που ονειρεύεται. Θα το πω ξανά: η μαμά και ο μπαμπάς, η γιαγιά
0: Καλά,
1: και ο παππούς.
0: Αυτό μου ακούγεται πολύ αναχρονιστικό τώρα.
1: Αλήθεια λες?
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πραγματικά.
1: Εντάξει, καλά. Λες ότι δεν συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω το αν συμβαίνει. Ασφαλώς θα υπάρχουν και περιπτώσεις που συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Συμβαίνει πάρα πολύ και ακόμα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μα τόσο πολύ διαδεδομένο πλέον ή τόσο έντονο στις οικογένειες όσο ήταν ασφαλώς τα προηγούμενα χρόνια.
1: Καλά, προφανώς δεν είναι τόσο έντονο.
0: Από αυτή την άποψη. Τέλος πάντων, τα παιδιά πλέον έχουν άποψη για όλα τα πράγματα και είναι και μοντέλα, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, πολύ πιο. Πολύ πιο καλά από ότι, από ότι εμείς. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα λοιπόν και μέχρι την 3η 30 Ιουνίου, όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων καλούνται, που ενδιαφέροντα ασφαλώς να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, καλούνται να απευθυνθούν στο λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
1: Να είστε.
0: Οπότε σπεύσατε, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή. Αν
1: τώρα...
0: θυμάμαι καλά από πέρυσι, η κόρη μου κάνανε, πώς το λένε, το συνδυάζανε κιόλας, ξέρεις, με έξοδο. Πάμε στο Λύκειο να καθίσουμε λίγο εκεί, να θυμηθούμε τα παλιά. Ποια παλιά, βρε παιδάκι μου, μέχρι προχθές εκεί ήσουνα. Όχι, να θυμηθούμε τα παλιά. Να πάμε και για ένα καφέ, να πάμε και για ένα φαγητό. Ξεκινήσαμε το πρωί για να πάρουμε τον κωδικό. Την ψάχνουμε μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ.
1: Έτσι
0: καλά αυτά είναι τα νέα μοντέλα. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Επίσης, αυτό που λες σε σχέση με τα μαθήματα είναι ότι τα μαθήματα τα οποία δίνουν τα παιδιά στις εξετάσεις πολλές φορές, κάποιες φορές δεν έχουν σχέση και με το αντικείμενο των σπουδών. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιοι που πάνε να εξεταστούν στα τμήματα μαθηματικών. Κάτσε, περίμενε να βρω ένα άρθρο του κυρίου Στρατηγάκη. Μας είχε γράψει τον Ενικό.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Τι.
0: Όχι. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Ναι.
1: Το βρήκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι υποψήφοι που διεκδικούν μια θέση στα τμήματα μαθηματικών εξετάζονται στη χημεία, που ο βαθμός της αποτελεί κριτήριο για τον κόφτη της ΕΒΕ, αλλά και για τα μόρια εισαγωγής τους. Οι φοιτητές μαθηματικών δεν θα συναντήσουν τη χημεία ποτέ στη διάρκεια των σπουδών τους. Αντίθετα, δεν εξετάζονται στην πληροφορική. Παρόμοια, οι φοιτητές της ψυχολογίας εξετάζονται στα λατινικά και όχι στα μαθηματικά. Και ότι έχει πολλά τέτοια ανάλογα παραδείγματα. Επίσης, λέει, κοινές σχολές. Σχολές τις οποίες εισάγονται υποψήφοι από διαφορετικά επιστημονικά παιδεία. Στα παιδαγωγικά τμήματα, για παράδειγμα, εισάγονται υποψήφοι και από τα 4 επιστημονικά παιδεία. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι εξετάζονται στα αρχαία, την ιστορία και τα λατινικά και οι βαθμοί τους συγκρίνονται με βαθμούς άλλων που έχουν εξεταστεί τα μαθηματικά, τη φυσική και τη χημεία. Θα περάσει όποιος γράψει καλύτερα, αλλά τα μαθήματα είναι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Μας λέει ο ειδικός.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς στην παρατήρηση.
1: Όχι, δεν το.
0: Στεφανία,
1: παρακαλώ.
0: Πόσο κάνει? Πόσο κάνει?
1: Πολλά.
0: Α.
1: Πάντα πολλά κάνει. Πόσο κάνει? Πόσο κάνει? Δεν έχει έρθει ο Χριστούλιας. Τι με ρωτάς πόσο κάνει χωρίς το Χριστούλια?
0: Από εδώ και πέρα όμως, από σήμερα, μετά τη σύσκεψη τη σημερινή στο Μέγαρο Μαξίμου, θα έχεις τη δική σου πλατφόρμα. Πόσο κάνει? Θα μπαίνεις μέσα και θα ρωτάς πόσο κάνει αυτό. Και θα σου βγάζει τιμές. Και θα μπορείς να κάνεις σύγκριση. Παραδείγματος χάρη, θέλεις να πάρεις, ρε παιδί μου, ένα κιλό φασολάκια. Μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα, θα μπαίνεις και θα λες πόσο κάνουν τα φασολάκια.
1: Ναι.
0: Θα είσαι στο Μαρούσι, θα είσαι έξω από το μανάβικο, από ένα μανάβικο εδώ στο Μαρούσι και θα σου λέει τα φθηνότερα φασολάκια είναι στο Κερατσίνι. Ξέρεις που θα οδηγηθείς, που θα πας.
1: Λέβες.
0: Θα πάρεις το αυτοκίνητο και θα πας στο Κερατσίνι για να πάρεις τα φθηνότερα φασολάκια, Στεφανία.
1: Σίγουρα θα γίνει αυτό.
0: Κάτσε δηλαδή.
1: Σίγουρα θα γίνει.
0: Θα καθίσεις στο Μαρούσι να πάρεις τα φασολάκια τα οποία είναι πιο ακριβά.
1: Όχι, θα πάω μέχρι
0: θα
1: εκεί.
0: Μέχρι
1: γιατί
0: το
1: δεν έχω και τι άλλο να κάνω, θα πάω μέχρι το Κερατσίνι.
0: Ασφαλώς. Θα πάρεις το αυτοκίνητο λοιπόν, θα πάρεις τον Κηφισό.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: σε τρεις μέρες θα φτάσεις.
1: Εξαιρετικό.
0: Θα πάρεις και ένα τηλέφωνο στο μανάβικο που είναι το φθηνότερο. Που βρήκες τα φθηνότερα φασολάκια και θα του πεις κιόλας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είμαι στο δρόμο και έχω εντοπίσει ότι έχετε τα φθηνότερα φασολάκια, μην κλείσετε, έρχομαι.
1: Έρχομαι. Περιμένετε, έχει κίνηση, αλλά έρχομαι.
0: Ναι, θα σου πει ο άνθρωπος, εγώ είμαι ανοιχτός μέχρι τις 9 η ώρα. Αν έχει κίνηση.
1: Παρεπιπτόντως, για να ξέρω αν θα πάω για τα φασολάκια. Στέφανε, δεν είπα ρε παιδί, μα δεν σε αρέσει όταν μαθαίνει φυσική. Θα πω το δικό μου παράδειγμα για να, καταλάβετε τι εννοώ. Και κλείνω μέχρι να δει ο Σπύρος την κίνηση.
0: Φτιάξε καφέ, σε παρακαλώ, βγάλε φρυγανίτσες, λίγο βουτυράκι, λίγη μαρβελίτσα.
1: Ναι, όταν μιλάει ο Σπύρος,
0: θα πει το παράδειγμα το δικό της.
1: Ακατάπαυστα είναι καλά. Εγώ ήθελα αυτό καταρχάς, ότι ό,τι θέλει ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχει ξεπεραστεί. Εγώ διαφωνώ. Τέλος. Λοιπόν, διαφωνώ τελείως. Υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι που αφήνουν τα δικηγορικά γραφεία στα παιδιά τους, γιατροί που αφήνουν τα ιατρία στα παιδιά τους και σε οθούν να διαλέξεις αυτό οι γονείς για να έχει σίγουρη δουλίτσα μετά. Και τα παιδιά το αγαπάνε το επάγγελμα μέσα από τους γονείς καμιά φορά.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Ότι μπορεί το παιδί από μόνο του να έχει επιλέξει. Με συγχωρείς, εδώ τελείωσμα, τελείωσμα.
1: Πολλές φορές γίνεται και πολλές φορές όχι εκεί. Δεν είπα ότι δεν θέλουν κάποια παιδιά να γίνουν γιατροί ή δικηγόροι. Λέω ότι καμιά φορά τους κατευθύνουν προς τα εκεί. Έλα τώρα.
0: Ρωτάω την κόρη μου, της λέω τι.
1: Τώρα μην κοιτάς εσύ με τους γιατρούς και τους δικηγόρους. Παλάθεμάσεις και θράσους.
0: Σε τι προσανατολίζεσαι, της λέω πέρυσι. Όταν. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Η παιδοψυχολογία. Ναι, ή δημοσιογράφος. Λέω. Και το ένα και το άλλο, πρώτα απ' όλα τι σου φταίνουν τα παιδάκια. Λέω, τι δημοσιογράφος, παιδάκι μου, τρελάθηκες. Εγώ είμαι και αποτρεπτικός. Λοιπόν, τώρα έχει περάσει φιλολογία. Άσχετο θα μου πεις, αλλά πέρασε φιλολογία. Και σκέφτεται την επόμενη μέρα για να περάσει από τη φιλολογία στη δημοσιογραφία. Πίστεψε με, έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για το αντίθετο.
1: Οκ, εντάξει. Ωραία, εντάξει, δεν είπα ότι γίνεται πάντα. Γίνεται όμως. Αυτό που λέω, δεν σε αρέσουν τα μαθηματικά και η φυσική, αποκλείεται να θες να σπουδάσεις αστροφυσικός. Λοιπόν, θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ κάποια στιγμή ήθελα να γίνω από μικρή δημοσιογράφος. Λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να γίνω και γιατρός. Λοιπόν.
0: Θα μπορούσες να κάνεις ιατρικό ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, η μητέρα μου είναι γιατρός. Ο λόγος που δεν πήγα ιατρική ήταν. Παρότι όντως θα ήθελα να γίνω γιατρός. Και εντάξει, με μια ταπεινότητα θα πω ότι θα ήμουν και καλή. Είναι ότι δεν.
0: Λυκούρι, πάει ο Χριστούγιας.
1: Λοιπόν, είναι ότι δεν ήμουν καλή. Αυτό θέλω να σου πω στην.
0: Στη
1: φυσική
0: διάγνωση.
1: Και στα μαθηματικά.
0: Α,
1: πώς θα δώσω ρε παιδιά, δεν πάω να θέλω να γίνω γιατρός. Αυτό θέλω να πω.
0: Στην Ιταλία.
1: Εντάξει, καλά. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω.
0: Ιταλία, μπορώ να σου προτείνω.
1: Γι' αυτό το λόγο, δεν έδωσα. Ναι. Θες επειδή δεν είχα, τα είχα πάρει με στραβωμάτι, θες επειδή ήταν καλοί καθηγητές. Για τον όποιο λόγο. Γι' αυτό και δεν πήγα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Το αυτό αν εμένα είναι... μου άρεσε, αν μπορούσα εμένα να με φανταστώ με την ιατρική ποδιά σε ένα νοσοκομείο, μπορούσα να με φανταστώ, αλλά έπρεπε, μέχρι εκεί έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα. Λευκή αυτό εννοώ.
0: Λευκή πάμε. Ποδιά το επόμενο δώρο μας, η Στεφανία.
1: Έλα, έχω ντυθεί σε πολλές απόκριες γιατρός. Λοιπόν, πάμε.
0: Να τα πρωί-πρωί. Όχι, όχι, ας μείνει στο μυαλό μου το σουβλάκι το χθεσινό, το σουβλάκι το χθεσινό. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com.
7: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για
13: καινούργια τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τους Γουάμ τους έβαλες για το Χριστούλια, 100%.
1: Για το Χριστούλια, ναι. Αφού είχαμε, θέλω να πω τη συζήτηση για, για την εκπαίδευση. Για τον επαγγελματικό προσανατολισμό συνεχίστηκε στο διάλειμμα, αλλά με φήμος ο Παπαδάκης. Συγγνώμη που εξέφρασα την άποψή μου.
0: Ελεύθερα, παιδί μου.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δημοκρατία έχουμε.
1: Δημοκρατία έχουμε, λοιπόν. Δεν πειράζει.
0: Ήθελα να πω και εγώ μια ιστορία άσχετη για το κανάλι.
1: Ωραία.
0: Συνεχίζουμε από εδώ, συνεχίζουμε.
1: Τώρα θα πάμε στην καταναλωτική πίστη.
0: Καταναλωτική πίστη.
1: Ναι, ναι. Να μας πει ο κύριος Χριστούλιας που θα τον καλημερίσουμε.
0: Την πίστη θα μας βγάλει.
1: Την πίστη θα μας βγάλει, γιατί είναι και πρώτο θέμα σε αρκετές εφημερίδες. Για το μπλόκο στα πανωτό και τα κρυφά στα δάνεια. Θα μας τα πει όλο ο Δημήτρης Χριστούλιας που τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, κύριε Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα, Στεφανία. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα στην πιο ωραία και χαρούμενη παρέα του ραδιοφωνού.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Έλα, σταμάτα, κοκκινίζουμε. Λοιπόν.
2: Αν δεν πελέψουμε το σπίτι μας, θα μας πλακώσει.
0: Πολύ σωστό είναι αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό.
1: Τι πρέπει να γνωρίζουμε, λοιπόν.
2: Να πούμε να ξεκινήσουμε για αυτό που είπες, Στεφανία. Τι είναι όλη αυτή η ιστορία που ακούμε, ότι μπαίνει τέλος στις κρυφές επιβαρύνσεις και στα πανωτόκια, ότι έρχονται αλλαγές για δανειολήπτες. Να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με συγχωρείτε, που αφορά τις πιστωτικές κάρτες, τα καταναλωτικά και τα επισκευαστικά δάνεια. Και δάνεια αξίας έως 100.000 ευρώ. Έρχεται λοιπόν μια νέα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία τι σου λέει, κοντολογείς ότι, παιδιά, όσοι παίρνετε δάνεια, δεν θα μπορείτε να πληρώνετε επάνω από το 75% του κεφαλαίου σε τόκους. Πολύ απλά. Εάν κάποιος παίρνει ένα δάνειο 10.000 ευρώ, δεν μπορεί να πληρώνει πάνω από 17.500 ευρώ, εάν το δάνειο που έχει πάρει πρέπει να το αποπληρώσει πάνω από 8 έτη. Εάν κάποιος έχει πάρει ένα δάνειο καταναλωτικό και θα το πληρώσει και έχει κανονίσει με την τράπεζα να το πληρώσει σε 4 χρόνια, τότε αυτό το δάνειο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν οι τόκοι το 60%.
0: Καλός είναι ο περιορισμός. Καλός είναι ο περιορισμός, αλλά και πάλι, Δημήτρη, είναι μεγάλα τα ποσοστά.
2: Προσέξτε, παιδιά, όλα αυτά καταρχάς θα τα δούμε από τις 20 Νοεμβρίου.
0: Σωστό και
2: αυτό. Θα τεθούν σε ισχύ. Όπως λέμε, νομοσχέδια υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, και εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Δεν έχει να πούμε, επειδή προφανώς έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα στο Real FM. Δεν έχει αναδρομική ισχύ. Είναι για όσες
1: συμβάσεις
2: υπογραφούν από τις 20 Νοέμβρη και μετά. Είναι μια κοινοτική οδηγία που πρέπει να εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Είναι σημαντικό το ότι θα παίρνεις ένα δάνειο και τα 5.000 δεν γίνονται 50. Εντάξει, γιατί τα έχουμε δει και αυτά τα πράγματα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μένει να το δούμε και στην εφαρμογή τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο στόχος που υπάρχει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι να μπει ένα τέλος στις υπερβολικές χρεώσεις και κατακριστικές και παραπληνητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειολήπτων. Μένει να το δούμε.
1: Αυτό θα είναι καταναλωτικά και επισκευαστικά, τι θα είναι?
2: Καταναλωτικά, επισκευαστικά, πολύ σωστά, Στεφανία, και επιστωτικές κάρτες.
1: Α, και επιστωτικές κάρτες.
0: Μην νομίζεις, μάλλον το άρθρο σου στο ενικός.gr διαβάζει.
2: Λοιπόν, ακριβώς το έχουμε αυτή τη στιγμή. Όσοι που είναι στο ενικός.gr θα μπουν σε λίγο, θα το έχουμε
1: πρώτα. Σε λίγο θα το έχουμε, ναι.
2: Θα έχουμε αναλυτικά παραδείγματα.
0: Το draft διαβάζει δηλαδή.
2: Ήδη το θέμα το γράφουμε και θα είναι έτσι ώστε να το καταλάβουμε όλοι, να δούμε τι έρχεται από τις 20 Νοεμβρίου και μετά και ποιους αφορά αναλυτικά. Στο ελληνικός.gr και στο οικονομία.gr. Αυτό είναι το ένα νομοσχέδιο, πρέπει
1: Μάλιστα.
2: να το πω, διότι έχουμε και άλλο νομοσχέδιο το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
1: Το πόλη νομοσχέδιο.
2: Πολύ σωστά, Στεφανία.
0: Προς το παρόν, εγώ έχω εντοπίσει ότι καλυτερεύει την καθημερινότητα των 82 Μητροπολιτών. Πω, λαϊκισμός αυτό,
1: ήταν
0: λίγο. Αλλά εντάξει.
2: Όχι, να σου πω κάτι. Όλα τα νομοσχέδια, νομίζω θα συμφωνήσουμε και τρεις ότι θα κερδούν.
3: Energy. 94,2. έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7 στη σύνοδο που πραγματοποιείται στη Γαλλία. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται παράλληλα η αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η απλή αμόλυβδη στα πρατήρια της χώρας κυμαίνεται στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Είναι εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης που θα παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις και στην άνοδο του Καρέα στην Ηλιούπολη καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με χάτρικ του Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή επικράτησε 3-0 της Αλγερίας στο παγκόσμιο κύπελο. Ο 38χρονος Αργεντίνος έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει πάρει μέρος σε 6 Μουντιάλ, αλλά και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς έφτασε τα 16 γκολ και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως εξιμποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Μετά τις 7, Real FM 97 και 8 εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Λίγκολ στην ρύθμιση των ήχων και η...
1: Κυρία Βάσια Κούτρα, στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr. Τι ωραίος πανικός που γίνεται με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, μάλλον ακούω βροχούλα έξω καλοκαιρινή. Τι ωραίο να ακούς τη βροχούλα
0: τι ωραία,
1: έξω.
0: Τι ωραία.
1: Ποτιστική βροχούλα, τη χρειαζόμαστε. Τη χρειαζόμαστε. Μέχρι εκεί, ποτιστική.
0: Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να πούμε και καλημέρες. Αυτό που σου προφέρει. Ερζιγκέν.
1: Ποιο?
0: Ερζιγκέν, σα είναι Ελβετία, Γερμανία. Καλημέρα,
1: ναι,
0: Γιώργο.
1: Ναι. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα.
0: Λοιπόν. Να σας πω ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33. Επίσης, να σας πω ότι αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται συνέχεια ένα απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
1: Δώσε το σόλο, παιδί μου. Χρειάζεται, διότι σύμφωνα με το παράδειγμα του πόσο κάνει της πλατφόρμας,
0: πόσο κάνει.
1: Τα φασολάκια τα φτηνά που βρήκες στο κερατσίνι, λοιπόν, δεν θα προλάβεις να τα πάρεις, διότι η κίνηση στο Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο.
0: Το πόσο κάνει, όλα τα λέει γιατί έχει τη σύσκεψη, για όσους δεν είναι αυτό,
1: ναι.
0: Ακούσατε, γιατί γίνεται σύσκεψη.
1: Υπό τον
0: Πρωθυπουργό. Σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό για την εφαρμογή που θα συγκρίνει αυτές τις μέσες πραγματικό χρόνο, ναι. Στο σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό του είχε κάτσει το πόσο κάνει από τον πρωί.
1: Ναι, ναι, το πόσο κάνει λοιπόν. Είναι η Στεφανία, έχει ζητήσει ο Σοκράτης φασολάκια.
0: Ναι.
1: Είναι έξω λοιπόν από το μανάβικο εδώ στο Μαρούσι, μπαίνει στην πλατφόρμα για να δει πόσο κάνουν τα φασολάκια και βρίσκει τη φθηνότερη τιμή στην νίκη.
0: Ναι, σαν σε φαρμακείο, ναι.
1: Ένα πράγμα. Ξεκινάει λοιπόν η Στεφανία, γιατί τι, χαζή είναι να πάρει τα φασολάκια από το Μαρούσι που είναι πιο ακριβά. Θα πάει στην Ίκαια.
0: Βεβαίω.
1: Ο άγνωστος οδηγός, πρέπει να σου πω όμως, την κάθοδο, θα ξεκινήσουμε από την κάθοδο σήμερα, ταλαιπωρείται υπερβολικά, διότι από τη συμβολή αμέσως μετά την έξοδο της Αττικής Οδού έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά ψιλοανοίγει ο δρόμος, αλλά να μην θαρρευτείτε πολύ, διότι λίγο μετά την Αχαρνών ξεκινάει ένα άλλο μποτιλιάρισμα, το οποίο αυτό μποτιλιάρισμα θα σας πάει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών, βοήθειά σας. Οπότε τα ξεχνάς τα φασολάκια και έχεις φάει και ένα κάρο βενζίνη στην αναμονή στον Κηφισό. Αλλά εντάξει, ακούς Real FM.
0: Σωστά.
1: Στην άνοδο του Κηφισού, από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών το μποτιλιάρισμα. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι μια δύσκολη Τετάρτη για τον άγνωστο οδηγό. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Έχει μπόλικη κινησούλα. Έχει ένα μποτιλιαρισματάκι από την πλευρά του Χαϊδαρίου πάνω στη Λεωφόρο Αθηνών, αμέσως μετά το κολυμβητήριο και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Μπόλικη κινησούλα έχει εδώ. Στην πλατεία, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Η Αρδιτού βεβαίως είναι κατακόκκινη. Λίγο μπροστά στο Καλλιμάρμαρο και από την Ριζάρη μέχρι και το φανάρι του Χίλτον έχει μποτιλιαρισματάκι. Στην Κατεχάκη τα πράγματα είναι καλύτερα. Νομίζω θα επιβιώσετε εκεί με λίγα νεύρα. Στον Πειραιά, τόσο στη δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού όσο και στην αριστερόστροφη, τα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πολική κινησούλα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.
0: Κύριε Παπαδάκη,
1: παρακαλώ, κυρία Κασίμη.
0: Σας παρακαλώ να πάμε μία βόλτα στα περίπτερα.
1: Ασφαλώς, γιατί πρέπει να δούμε πώς έχουν καταγράψει τα γεγονότα το τελευταίο 24ωρο οι εφημερίδες. Βάζουμε τα γυαλιά μόνο και μόνο για ομορφιά, οφείλω να σας πω, όχι για κάτι άλλο, και ξεκινάμε Και ξεκινάμε από την εφημερίδα Κόντρα, όπως κάνουμε καθημερινά. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Αύξηση. Είδες πως τα μέτρα πάνε αυτό. 5,7% αύξηση στις τιμές των διαμερισμάτων.
0: Πολύ καλό.
1: Σύμφωνα με την Κόντρα στο πρωτοσελίδο της.
0: Λοιπόν, απογευματινή, διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Και εδώ πρώτο θέμα, σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μας τα είπε ο Δημήτρης Χριστούλιας νωρίτερα. Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη. Ο τζάμπας δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: φοβερή ατάκα.
0: Ναι. Γιατί ο Φάμελος έφαγε παπά και Ζαχαριάδη. Είχαμε αλλαγές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χθες τον
1: Χρήστος Γιαννούλης, ο νέος εκπρόσωπος τύπου.
0: Ναι. Και, και κοινοβουλευτική εκπρόσωπο, κύριος Μπάρκας και κύριος Χαμόπουλος. Mm. Επίσης, πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα. Αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. 3,5 χρόνια έκανε η ανεξαρτή αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Αλλά ολοκλήρωσε την έρευνα και ανάμεσα στα πρόσωπα που κατονομάζονται περιλαμβάνεται και ο κύριος Αναστασιάδης,
1: ο πρώην πρόεδρος,
0: ο οποίος το απέρριψε το πόρισμα και έκανε λόγια στις συγκοφαντικές αναφορές. Λοιπόν, είπα Ιράν 10 οργερίν, τι προβλέπετε για ορμούς και πυρηνικά, είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Τέλος στα ψηλά γράμματα. Πλαφών στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Κατάντια, το Πασόκ Εύρου υμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Ανδριανούπολη, αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία. Από 200 έως 600 ευρώ η επιδότηση για το τουρισμό για όλους τον Αύγουστο, οι αιτήσεις. Έρευνα της Άλκου, μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Ελεύθερος τύπος, μέτρα στήριξη 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Τι κερδίζουν οι οικοκυριά και συνταξιούχοι, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση. Ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από νότια προάστια. Όσοι τάζουν τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουν. Την ίδια ατάκα έχει ο ελεύθερος τύπος για χτύπημα. Τουρισμός για όλους, περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Καταφύγει ευεξία, η Gen Z πληρώνει αδρά για λίγες μέρες σιωπής.
1: Ποιος ή?
0: Gen Z.
1: Gen Z. Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη. Μας τύχησε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκό δεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά μερικές από τις ατάκες σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και εφόλησης ύλης συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής, και αυτό καταγράφει στο κεντρικό της θέμα.
0: Στην ανάκριση ήταν και ο Γιώργος Λικουρέτζος,
1: ήταν εκεί.
0: Βεβαίως, ήταν και ο κύριος Γιώργος Λικουρέτζος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης και μαζί με τον Χρήστο Μπόκα, επίσης κοινοβουλευτικό συντάκτη. Στην εκπομπή του Απόστολου Μαγκυριάδη, ναι, γιατί την είδα λίγο. Ναι. Ενημερώθηκε, αρμοδίος.
1: Γιατί τα διάβασα εγώ εκ των υστέρων.
0: Ενημερώθηκε αρμοδίος από τον συνάδελφο.
1: Μάλιστα. να ενημερώνει γενικότερα αρμοδίος ο συνάδελφος. αυτό είναι το κεντρικό θέμα λοιπόν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Πανελλαδική έρευνα του ΙΝΕ της ΓΕΣΕ από τις ΑΛΚΟ, Μέτρο Ανάλυσης και Προράτα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Λοιπόν, 65,5% εργάζεται επιπλέον εβδομάδα έως 5 ώρες. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%, 24,1% έως 10 ώρες. Μάλιστα, γράφει μεταξύ άλλων η εφημερίδα των συντακτών στο πρώτο θέμα. Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Λευκοσία, τρίτη διεθνής διάσκεψη. Το Κυπριακό συζήτηση με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Και ΣΥΡΙΖΑ παύτηκε ο παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδης. Είναι μερικά από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Περνάμε στην καθημερινή. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτηση των στενών. Πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό. Πλαφόν στους στόχους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2010. Πλαφόν στους στόχους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του δημοσίου. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών? Η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, ποια είναι στην πρώτη θέση? Μα δεν μπορώ να το καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μερικά από τα θέματα. Θα το διαβάσω τώρα και θα σας πω γιατί μου κάνει εντύπωση. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Το μανιφέστο.
1: Α, εντάξει, παιδί μου, η Κύπρος, Ελλάδα είναι και εκεί.
0: Λοιπόν, το μανιφέστο κουαρτέτο πικραμένων γράφει. Θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Αράμου, Μενουδάκου. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Λοιπόν, επίσης, Σοφία Βούλτεψε από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους. Α, για τον Τσίπρα. Όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, γράφει το μανιφέστο.
1: Μάλιστα. Θα το κάνω το σχόλιο μετά. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Στα καταναλωτικά δάνεια, ψηλά γράμματα τέλος. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Στο μυαλό του Τραμπ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, συνάδελφοι. Μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό, αναφέρει η εφημερίδα. Γυναικοκτονίες στα μεγάλα θύματα και τα παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτή τη ιστορία. Δεν ξέρω τι, το πετάμε στον αέρα, αλλά όντως κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
0: Ρίσοσπάστης. Εντάξει, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα.
1: Ναι.
0: Για τα παιδιά που λες, για τις γυναικοκτονίες. Είναι όχι απλά θύματα. Είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, τα συνοδεύει για όλη τη ζωή μετά.
1: Όπως ακριβώς
0: ανήλικα όλες. Παιδιά τα οποία να χάνουν.
1: Μα τώρα πήρε το παιδάκι μητέρες. Τηλέφωνο για να πει ότι η μάνα μου είναι αιμόφυρτη στο υπόγειο, είναι γεμάτη με αίματα στο υπόγειο. Δηλαδή αυτή
0: είναι
1: η ψυχούλα, αυτό το παιδί.
0: Δύσκολο,
1: πότε θα ξανασυνέλθει.
0: Πολύ δύσκολο να βγει αυτό από την ψυχή ενός παιδιού. Λοιπόν, ριζοσπάστης. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Επίσης, 52ο Φεστιβάλ Νέο Διοικητή, το Σάββατο κάνει στάση στον Πειραιά.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Game over. 8 μαχαιριές στο ημίγυμνο κορμί της Αντιγόνης, την ώρα που εκείνη κοιμόταν. Το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα. Και έχει ρεπορτάζ η Εσπρέσο. Χρυσό συμβόλαιο για την Ελένη Μενεγάκη. Hot Mundial στις ξαπλώστερες της Μυκόνου, αντί για τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Athens Day and Night κάθε Τετάρτη. Διασκεδάσαμε σε pool party και μας βρήκε το ξημέρωμα σε in μαγαζιά. Ούτε εκεί δεν μπορούμε να πάμε, ρε Κασίμη, που ξυπνάμε στις 3 η ώρα το πρωί. Θα πρέπει να έρθουμε απευθείας εδώ και βρεγμένοι. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, και ελεύθερη ώρα. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπράντμπερι από το 1950, 5 Αυγούστου 2026, η πυρηνική αποκάλυψη.
1: Πιανού? Η αποκάλυψη είναι πιανού?
0: Μπράντμπερι.
1: Μπράντμπερι.
0: Αμερικανός συγγραφέας.
1: Α, εντάξει.
0: Στο βιβλίο του θα πέσουν απαλές βροχές που προφήτευσε το τέλος του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων.
1: Εγγονός του Νοστράδα μου.
0: Λοιπόν. Αυτά. Political, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πώς και πώς ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
1: Άντε, δώσε λίγο, Μαρία, να.

Λοιπόν, να σας πω πριν προχωρήσουμε ότι για άλλη μία χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Είναι όμορφο κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: με ένα μυαλό πριν μεσημέρι βράδυ. Πολλά τα μηνύματάκια σας, γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικός. Γεια σου ρε Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα λέει Σπύρο, καλημέρα Στεφανία. Έχεις θυμηθεί πολλά πράγματα εσύ τώρα Ανδρέα μου. Το κρατάμε το μηνυματάκι. Καλημέρα Λίλη. Διαβάζω λέει αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το 2025 8,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 15 κράτη-μέλη μέσω του προγράμματος μακροχρόνιας φροντίδας υγείας που αφορά στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η Ελλάδα δεν πήρε ούτε ευρώ γιατί δεν είχε υποβάλει σχετικό αίτημα. Τρομερή αποτελεσματικότητα, μπράβο. Το θυμάσαι εσύ αυτό?
1: Όχι,
0: δεν το θυμόμαστε, η αλήθεια είναι Λίλη μου. Να το ψάξουμε όμως για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ο Στέφανος, καλημέρα Στέφανε, εντάξει το ξεπεράσαμε τώρα, αυτό είπαμε. Δεν τις αρέσουν τις Στεφανίες στα μαθηματικά.
1: Ναι,
0: και η φυσική.
1: Ναι, τα είπαμε αυτά, τα είπαμε.
0: Δεν θα επανέλθουμε.
1: Τα είπαμε.
0: Έχασε το μυαλό μου.
2: Έχασε η ιατρική ένα.
0: Ναι, ναι. Έχασε η ιατρική και την κέρδισε η δημοσιογραφία.
1: Ναι, έχασε αυτό το. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν. Ανοίξαμε φάμπρικα. Και ο Γιώργος λέει για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα, Λεωνάρδε, και σε σένα σου στέλνει προσωπική καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Εγώ φταίω, δεν φταίει κανένας άλλος.
1: Δεν φταίει κανένας άλλος. Λοιπόν, διαβάσαμε και στις εφημερίδες αυτή την έρευνα για τις ΑΛΚΟ, για τις διακοπές. Ναι. Τα στοιχεία είναι πολύ ενδεικτικά. Είναι το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης, γιατί για την πρόθεση μιλήσαμε χθες. Δείχνει όμως και αυτή η έρευνα ότι το μεγάλο πρόβλημα των πολιτών, ναι, και νομίζω πρώτα το παραδέχονται όλοι, είναι η ακριβή οικονομική κατάσταση. Κάτι που προφανώς επηρεάζει και τις διακοπές τους. Λοιπόν, οπότε...
3: Energy 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγκρίνιο Σάιτ. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Ψ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το Ιράν θα επωφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Περισσότερα στο real.gr. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες στη G7. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από κόκκινο μήλο έως Περιστέρι, στην άνοδο από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδίτου Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση, στην άνοδο του Καρέα, στην Ηλιούπολη και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Στεφανία, έχω μία ερωτησούλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Εγώ είμαι εδώ για σένα.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου?
1: Βεβαίως.
0: Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33, ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας. Επίσης, Στεφανία μου, όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την αρχή της σεζόν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε μια ελληνική εταιρεία τεχνολογίας που δραστηριοποιείται δυναμικά στον χώρο του software development, των cloud εφαρμογών και των επιχειρησιακών λύσεων. Η Νους Πράτιτ, με παρουσία 10 ετών στην αγορά, αναπτύσσει cloud-based εφαρμογές και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Μαζί μας είναι ο μάνατζερ της εταιρείας, ο κύριος Γιάννης Μιχαλέας. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την Νους Πράτιτ, για τη δραστηριότητά της.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Η Νους Πράτιτ δραστηριοποιείται στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού και της ανάπτυξης cloud-based εφαρμογών, όπως και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον χώρο της πληροφορικής. Κάνουμε βασικά τρία πράγματα. Το πρώτο είναι παρέχουμε υπηρεσίες υπολογιστικών εφαρμογών σε μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, αλλά και του δημοσίου. Είμαστε πολύ εξειδικευμένοι στο χώρο του betting και του lottery, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στο QA και project management σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και όπως σας είπα και πριν, δημιουργούμε δικές μας cloud-based εφαρμογές και τις παρέχουμε στην ελληνική αγορά.
0: Ο χώρος της τεχνολογίας αλλάζει συνεχώς, κύριε Μιχαλέα. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε σήμερα?
2: Η βασική πρόκληση είναι ότι όλα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και οι επιχειρήσεις πρέπει και να προσαρμόζονται συνέχεια με συνεχόμενες επενδύσεις. Πρώτον. Το δεύτερο είναι ότι το AI επίσης έχει αλλάξει ριζικά το χώρο και παροχής υπηρεσιών αλλά και λειτουργίας των επιχειρήσεων και διαμορφώνει μια νέα κατάσταση στην οποία δεν είναι ευδιάκριτο το πού θα πάμε το επόμενο χρονικό διάστημα και πώς θα πάμε. Και φυσικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στην έβρεση εξειδικευμένων ή όχι στελεχών. Είναι, η ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά και επίσης είναι πολύ ιδιαίτερα απαιτητική η εργασία στο χώρο για τους νέους που αποφασίζουν να μπουν σε αυτό το χώρο και απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και προσωπική επένδυση.
1: Μάλιστα. Πώς ανταποκρίνεστε εσείς αυτές τις αλλαγές?
2: Αναγκαστικά τις παρακολουθούμε και αλλάζουμε πολλά τον τρόπο λειτουργίας. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και cloud αρχιτεκτονικές και αυτοματισμούς. Δημιουργούμε και ενσωματώνουμε AI agents στις εφαρμογές μας, κάτι βέβαια που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει είναι αρκετά δύσκολο και θέλει αρκετή επένδυση από πλευράς εταιρείας που χρησιμοποιεί το AI. Δίνουμε σαν εταιρεία, έτσι δημιουργηθήκαμε, και συμπληρωματικές λύσεις και εφαρμόσιμες λύσεις στην αγορά. Για παράδειγμα, έχουμε υπορολογιστικές εφαρμογές πρώτον και cloud δικές μας εφαρμογές που υλοποιούμε συνεδεόμενες με αυτές. Και φυσικά πρώτα απ' όλα είναι ότι πρέπει να δίνουμε και να επενδύουμε συνέχεια στο προσωπικό μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να νιώθει ο εργαζόμενος ότι ανήκει σε μια οικογένεια με κοινό στόχο και όραμα.
0: Πόσο σημαντικό είναι το cloud περιβάλλον για τη λειτουργία μιας σύγχρονης εταιρείας τεχνολογίας όπως η δική σας?
2: Το cloud περιβάλλον είναι πια μονόδρομος για όλες τις επιχειρήσεις, φυσικά και για μας, και για λόγους ασφάλειας και για λόγους εξοικονόμησης κόστους και μέχρι της απόδοσης. Είναι Εμείς χρησιμοποιούμε cloud-based infrastructure τελείως και managed υπηρεσίες και hosting. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλη η υποδομή της εταιρείας και όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας που δίνονται προς πελάτες είναι πάνω στο σύννεφο. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε αρκετά μεγάλη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και γρήγορο deployment νέων εφαρμογών και πάνω απ' όλα ασφάλεια στην επικοινωνία μας με τους πελάτες και τη διαχείριση των δεδομένων τους.
1: Μάλιστα. Πώς αξιοποιείτε το Microsoft Ecosystem μέσω του Vodafone Business?
2: Με τη Vodafone Business είμαστε πάρα πολύ στενοί συνεργάτες. Στην ουσία είναι το ψωμί και το νερό μιας εταιρείας που ασχολούνται με το cloud, έτσι και η Vodafone για μας. Δηλαδή αξιοποιούμε πολύ έντονα το 365 Ecosystem, τα Azure Services, το Copilot, εργαλεία collaboration, το Teams, το Outlook. Οπότε βασιζόμαστε πάνω σε όλες αυτές τις λύσεις για να βελτιώσουμε σημαντικά τόσο την παραγωγικότητα όσο και τον χρόνο απόκρισης της εταιρείας, όπως σας είπα και πριν, στους πελάτες μας.
0: Επειδή έγινε και αναφορά στην κυβερνοασφάλεια, κύριε Μιχαλέα, πόσο σημαντικό είναι το security σε μια εταιρεία σαν τη δική σας?
2: Το security είναι το α και το ω. Είναι πλέον, εφόσον όλα είναι στο σύννεφο, άρα όλοι είναι ανοιχτοί εντός εισαγωγικών, η κυβερνοασφάλεια είναι πλέον βασικό κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας. Ειδικά όταν δουλεύουμε hybrid και remote περιβάλλοντα, ειδικά όταν δουλεύουμε και εμείς απομακρυσμένα με την εταιρεία μας, ειδικά όταν απομακρυσμένα μπαίνουμε μέσα στην καρδιά των επιχειρήσεων των πελατών μας και τους υποστηρίζουμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικές οι λύσεις security της Vodafone Business και μας βοηθούν να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.
1: Τι θεωρείτε ότι διαφοροποιεί την Usprat από τον ανταγωνισμό και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την εταιρεία σας?
2: Αυτό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό είναι καταρχήν ότι προσπαθούμε να γίνουμε πάντα καλύτεροι. Επίσης η δυνατότητα να συνδυάζουμε διαφορετικά business units και τεχνολογίες, όπως σας είπα και πριν. Τεμπορολογιστές, εφαρμογές και custom συγκεκριμένες λύσεις. Είμαστε από τις λίγες εταιρείες που είναι πολύ εξειδικευμένες στον ιδιαίτερο απαιτητικό χώρο του betting και του lottery. Και φυσικά οι συνεχόμενες επενδύσεις που έχουμε κάνει στον τομέα της ανάπτυξης και των cloud της λύσης. Αλλά όπως σας είπα και πριν, το νούμερο ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μας είναι το προσωπικό μας.
1: Μάλιστα. Σε μια εποχή λοιπόν όπου η τεχνολογία εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, εταιρείες όπως η Usprat δείχνουν πώς η καινοτομία, εξειδίκευση και σωστές ψηφιακές υποδομές μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική επιχειρησιακή αξία. Κύριε Μιχαλέα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, διότι εδώ έχει ανοίξει άλλη άλλα εργαστήρια. Λοιπόν, ας πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σας παρακαλώ πολύ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
15: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα περάσουμε σε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας. Να σας πω προς το παρόν ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαεριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
1: Έχει έρθει η στιγμή να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας.
0: Αν λοιπόν είσαι επαγγελματίες οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App. Κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
1: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.

0: Είχαμε πάρα πολλές απορίες εχθές με τη Στεφανία γενικότερα και με το μεταναστευτικό και με διάφορα πραγματάκια τα οποία συμβαίνουν, όπως και με τα στενά του Ορμούζ, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Είναι τις απορίες που έχω εγώ.
0: Και όλες αυτές οι απορίες συγκεντρώνονται οι απαντήσεις σε ένα και μόνο πρόσωπο. Ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε αναγκαστικά με το μεταναστευτικό. Λέω αναγκαστικά διότι είχαμε άλλο ένα περιστατικό. Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 38 μεταναστών από το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Γάβδου. Πρώτα απ' όλα δώστε μας τα νεότερα.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι γεγονός το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, αλλά ειδικό στο τελευταίο διάστημα, με μεγαλύτερη ένταση. Το ναυτικό, το λιμενικό σώμα, το πάντα βρίσκεται εκεί, σώζει ζωές. Είπαμε και την άλλη φορά, 260.000 ζωές έχει σώσει το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή την τελευταία δεκαετία. Θέλω να σας δώσω όμως δύο στοιχεία για να καταλάβετε ότι ναι μεν υπάρχει μία αύξηση από Λιβύη, όμως συνολικά υπάρχει μία μείωση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας κατά 23% σε σχέση με πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ενώ μέχρι χτες, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο ουσιαστικά, είχαμε συνολικά φέτος 11.350 μετανάστες, παράνομους μετανάστες, ενώ πέρσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα είχαμε 14.650. Άρα βλέπετε υπάρχει μια σαφής μείωση. Η μείωση αυτή είναι κυρίως από το Αιγαίο, που εκεί έχουμε 60% μείωση, σημαντικότατη μείωση.
1: Ναι, είναι όντως σημαντική. Το πρόβλημα είναι στην Νότια Κρήτη.
2: Στην Κρήτη τώρα έχουμε μια αύξηση πράγματι 40%. Δηλαδή από 5.700 το αντίστοιχο διάστημα το 2025 πέρσι, φέτος έχουμε κοντά 8.000, 7.930 είναι τα νούμερα. Άρα ναι, υπάρχει λοιπόν μια αύξηση νότια της Κρήτης, γι' αυτό ήταν και χτες ο Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, που καταλαβαίνετε έχει και την αρμοδιότητα με τους μετανάστες, ανακοίνωσε κάποια πράγματα. Κατά την άποψή μου σημαντικό είναι ότι θα γίνει αυτό το κέντρο προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο, και αυτό που επίσης ανακοίνωσε ότι συνοδευόταν και από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι θα μπει πλοίο, θα αναβλωθεί δηλαδή πλοίο το οποίο θα μεταφέρει τους μετανάστες από τα Χανιά στις δομές της χώρας, δηλαδή στην υπηρετική χώρα.
1: Δηλαδή κάτω στο νησί θα γίνεται η ταυτοποίηση μόνο, αυτό εννοούμε, ότι
2: ακριβώς,
1: θα μεταφέρονται
2: προσωρινή διαμονή.
1: Προσωρινή διαμονή, ναι.
2: Κάποια λίγα 24 ώρα,
1: ναι, ναι,
2: που να γίνεται η ταυτοποίηση.
1: Γι' αυτό υπήρχαν και μαρτυρίες.
2: Ναι, και να παίρνονται αυτά που προβλέπονται. Από εκεί και πέρα λοιπόν...
0: Το μεσοδιάστημα βλέπουν... είναι το πρόβλημα αυτό. Είναι το πόσο δηλαδή θα πρέπει να μείνουν στην Κρήτη, κύριε Υπουργέ, γιατί το ξέρετε καλύτερα από εμάς.
2: Βεβαίως το λιμενικό σώμα, η αστυνομία, όλες οι αρχές είναι εκεί. Επισκέφτηκε και ο κύριος Πλεύρης, όπως ίσως είδατε, την Αγιά. Κοιτάξτε, είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Από εκεί πέρα βεβαίως προσπαθούμε και στο επίπεδο της επικοινωνίας μας με τις λιβικές αρχές, ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Υπάρχει εδώ πέρα μια σαφής ροή Λιβύης Κρήτης, αυτό πρέπει να περιοριστεί. Εάν εντοπίσεις μια βάρκα στα 30, 35, 40 ναυτικά μίλια στη μέση της θάλασσας, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι έρευνα διάσωσης.
1: Ναι,
2: οπότε αυτές οι ροές θα πρέπει να περιοριστούν από τη Λιβύη στα χωρικά ύδατα της Λιβύης. Υπάρχουν συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ανησυχία.
0: Ναι.
2: Είναι μια απόλυτα διαχειρίσιμη κατάσταση.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να κλείσουμε με το Ορμούς, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Διαβάζαμε νωρίτερα και τα στοιχεία της έρευνας της ΑΛΚΟ ότι το 47% των πολιτών δεν θα πάει φέτος διακοπές. Και ένας από τους παράγοντες που παίζουν ρόλο είναι το, εκτός από το κόστος διαμονής, είναι και το κόστος των εισιτηρίων. Γενικά, όχι μόνο προφανώς των ακτοπλοϊκών, γενικά των εισιτηρίων. Αλλά τα εκτοπλοϊκά.
0: Είναι ένα επιπρόσθετο βάρος.
1: Είναι ένα βάρος. Δηλαδή, ακούμε κάτι τιμές και σε ρεπορτάζ, οι οποίες είναι. Θα πας στο εξωτερικό, ας πούμε, με αυτές.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα, διότι όπως βλέπετε οι τιμές των πετρελαίων διεθνώς πέφτουν.
3: Energy, Energy, Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News in Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778. Και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η ώρα
8: είναι 8 και η παρέα

0: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην άνοδο από Κτέλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο από Φιλίση έως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού και στο λιμάνι του Πειραιά. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα πριν από την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών στη Γενέβη. Στο μεταξύ, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Η απλή αμόλυβδη στα πρατήρια της χώρας κυμαίνεται στο 1,9 ευρώ το λίτρο. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις καλύτερες τιμές προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 προϊόντα τα οποία κατανέμονται σε 6 βασικές κατηγορίες. Η εφαρμογή θα βρεθεί στο επίκεντρο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό στις 11. Περισσότερα στο enikos.gr. Να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες της G7. Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται παράλληλα η αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Στη διάσωση 38 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Γάβδου, προχώρησε το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν στη Σούδα. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επιχειρήσεις.
2: Μόλις έκανα καφέ.

0: Λοιπόν, ντυθείτε, βάλτε το πολύ ωραίο σας χαμόγελο και βγείτε έξω. Τα προβλήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Καλή διάθεση, έτσι θετική ενέργεια και όλα θα πάνε καλά και σήμερα. Η εκπομπή μας υπάρχει θέμα μέχρι τις 10 στα ραδιόφωνά σας. Επιμέλεια παρουσίαση Νανά Θεοδροπούλου, μαζί μου στην κονσόλια του ήχου στις μουσικές επιλογές, με ένα πολύ πολύ ωραίο χαμόγελο για να ακούσουμε και τη φωνούλα του. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μοχάμεντ Μιλάντη στην κονσόλια του ήχου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, αλλάζει πρόσκαιρα η εικόνα του καιρού από σήμερα Τετάρτη, το είδαμε, έχει λίγο συννεφιά σήμερα, μια αστάθεια η οποία θα συνεχιθεί στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, φέρνοντας έτσι τοπικές βροχές, μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Τα φαινόμενα αυτά θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο τις ηπειρωτικές περιοχές και

Τα ορεινά, ενώ στην ισχυωτική χώρα θα επικρατήσουν γενικά πιο ήπιες καιρικές συνθήκες με αρκετή ηλιοφάνεια σήμερα. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο θα παραμείνουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, φτάνοντας δηλαδή τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κατά τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα παρουσιάσει έτσι περαιτέρω βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην ισχυωτική χώρα θα επικρατήσει γενική ηλιοφάνεια με λίγες μόνο νεφώσεις κατά τόπους, κυρίως στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους επίσης και κατά διαστήματα ασθενείς τοπικές βροχές. Λοιπόν, έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου στην Ιόνια Οδό, στο πλαίσιο τεχνικών εργασιών για την τοποθέτηση ηλεκτρονικής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων. Οι εργασίες ξεκίνησαν σε 7 η ώρα και θα ολοκληρωθούν σε 7 σήμερα το απόγευμα. Είναι κοντά στο 155 χιλιόμετρο του αυτοκινητόδρομου και επιφέρουν έτσι κάποιες αλλαγές στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Αντήριο, η κυκλοφορία θα επιτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Αυγού μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο Φιλιππιάδας μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων. Παράλληλα, θα παραμείνουν κλειστοί και οι κλάδοι εισόδου των κόμβων Αμωτόπουργο, Οργομήλου, Τερόβου και Αυγού προς Αντήριο, ενώ στο ρεύμα προς Ιωάννινα η κυκλοφορία θα επιτρέπεται από τον κόμβο Φιλιππιάδας μέχρι τον κόμβο Γοργομήλου μέσω της επαρχιακής οδού Καμπής 5 Πηγαδιών, ενώ θα αποκλειστεί και η είσοδος του κόμβου Φιλιππιάδας προς Ιωάννινα. Να πούμε ότι λόγω των παρεμβάσεων θα ισχύουν μειωμένα διόδια στον μετοπικό σταθμό διοδίων Τερόβου για τα οχήματα που κινούνται προς Ιωάννινα, ενώ η εταιρεία διαχείρισης του αυτοκινητόδρομου επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υπάρχει μάλιστα και η κατάλληλη προσωρινή σήμανση. Άρα καλό είναι οι οδηγοί να επιδείξουν έτσι αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις και τη σήμανση που υπάρχει κατά μήκος των εκτροπών.

Εν τω μεταξύ, μετατίθεται για τα τέλη Σεπτεμβρίου και η πλήρης ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης Λευκάδας με Άκτιο και Δυτικό άξονα. Έχει επιφέρει έτσι πάρα πολύ μεγάλη ταρεπορία αυτό το δικό κομμάτι μεταξύ Ετωλοκαρνανίας, Λευκάδας και Υπήρου. Την παράταση λοιπόν του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης της αναβάθμισης της οδικής σύνδεσης της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο Δυτικός Άξονας ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, και αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι ότι και το φετινό έτσι καλοκαίρι θα σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων, όπως είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται ότι το έργο που εκτελεί η Άκτορ ΑΤΕ είχε αρχικά συμβασιοποιηθεί το Σεπτέμβρη του 20 με ένα προϋπολογισμό 23,73 εκατομμύρια ευρώ και προβλεπόμενη ολοκλήρωση τον Ιούλιο του 2023. Ωστόσο, έχει λάβει διαδοχικές παρατάσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, ενώ σύμφωνα με την απόφαση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 120 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος γεγονότα καθυστερήσεων που συνέβησαν στο έργο και αφορούσαν κυρίως την υπέρμετρη, λέει, αύξηση των τιμών καυσίμων, την ενεργειακή κρίση και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και ακραία καιρικά φαινόμενα. Κατά συνέπεια, η αρμόδια διευθύνουσα υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά λοιπόν αυτή την παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, κρίνοντας ότι ο επιπλέον χρόνος είναι αναγκαίος για την ολοκλήρωση των υπολοιπόμενων εργασιών υπό την προϋπόθεση της συνεχούς λειτουργίας των εργοταξίων και της απρόσκοπτης χρηματοδότησης του έργου. Βέβαια, αν είχαν ολοκληρωθεί, που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και ένα χρόνο οι εργασίες, έτσι ούτε αυτές τις αυξήσεις θα είχαμε στο μεσοδιάστημα των τιμών των καυσίμων και ό,τι έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Λοιπόν, να δούμε λίγο και το χθεσινό αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρα από τους αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου έπειτα από περιστατικό διατάραξης κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε χθες τα ξημερώματα, στην οικία του διαπιστώθηκε ότι είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεμένο με ηχεία αναπαράγοντας μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση. Η ένταση, μάλιστα, της μουσικής προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη όχληση στους περιοίκους, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος του η σχετική δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας και να ακολουθήσει βεβαίως η σύλληψή του. Τροχαίο ατύχημα είχαμε με εγκατάλειψη χθες στην περιοχή του Μεσολογγίου, στην Πύλη συγκεκριμένα, και είχαμε έτσι και την κινητοποίηση των αρχών, αστυνομίας και πυροσβεστικής. Σύμφωνα έτσι με πληροφορίες, μία 50χρονη γυναίκα που κινούταν με ποδήλατο βρέθηκε τραυματισμένη στο οδόστρωμα από διερχόμενους πολίτες. Η ίδια ανέφερε ότι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, ο οδηγός μάλιστα του οποίου δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια και εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Η ποδηλάτισσα υπέστη τραυματισμού στο κεφάλι και στη μέση, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που την μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Την υπόθεση ερευνά η Τροχαία Μεσολογγίου, η οποία έχει ξεκινήσει μάλιστα και αναζητήσεις για τον εντοπισμό του οχήματος αλλά και του οδηγού που εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα.

0: Θετικές εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων και ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας περιέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος ο Παπασταύρου, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, τονίζοντας ότι η Ελλάδα, λέει, βρίσκεται πλέον στο ραντάρ μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η πρόσφατη εξέλιξη αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Σεβρόν, μια ακόμη εταιρεία, για ένα θαλάσσιο οικόπεδο στην Ελλάδα, με την απόκτηση σημαντικού μάλιστα ποσοστού σε ένα εξ αυτών και δικαιώματα πρώτης ανάπτυξης. Δείχνει ότι η χώρα μας ενδιαφέρει και ότι η περιοχή αυτή έχει πιθανότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη του τομέα απαιτεί υψηλό κόστος και τεχνογνωσία με αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα. Μάλιστα, σχεδιάζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση να γίνει μέσα στο 2027 στην περιοχή Ασοπός, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έτσι το πιο όριμο στάδιο ερευνών, ενώ δεύτερο είναι το οικόπεδο 10. Το κόστος μιας ερευνητικής γεώτρησης, έτσι για να καταλάβετε για τι νούμερα μιλάμε, εκτιμάται περίπου στα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε περίπτωση επιτυχούς εντοπισμού κοιτάσματος και εμπορικής εκμετάλλευσης, οι συνολικές επενδύσεις ενδέχεται να φτάσουν τα 3 μέχρι 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Εάν η ερευνητική γεώτρηση πάει καλά τον επόμενο Φεβρουάριο, τότε μιλάμε σε επόμενα, μετά από 2-3 χρόνια προχωράμε στην εκμετάλλευση του κοιτάσματος, και αυτό σημαίνει πάντα, σύμφωνα με την γενοπραξία, σε βάθος χρόνου και δημόσια έσοδα για 10 δις από αυτό το οικόπεδο για τη χώρα μας. Ήταν από τη φορολογία η οποία έρχεται στα κέρδη, από τους φόρους που υπάρχουν και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, και μία ουσιαστικά κλιμάκωση ανάλογα με την παραγωγή που θα υπάρχει. Υπολογίζεται ένα ποσό γύρω στα 38-40% των κερδών. Αυτό γιατί το λέω, γιατί γίνονται πολλές συζητήσεις, τον πλούτο που έχουμε, πώς θα τον μοιράσουμε, ποιος είναι ο σωστός τρόπος να κατανοούμε τα δημόσια έσοδα τα οποία έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε συζήτηση και πώς θα τον αυξήσουμε. Από πού θα έρθουν αυτά τα οποία θα συζητήσουμε, πώς θα μοιράσουμε. Και η πιθανότητα, η ερευνητική γεώτρηση να είναι θετική, δεν έχει μόνο σημασία ενεργειακά, γιατί μας δίνει μια ενεργειακή αυτονομία. Ξαναλέω, η κοινοπραξία υπολογίζει σε 270 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, 270 BCM, όταν η ετήσια ανάγκη είναι 6. Από την άλλη μεριά, σου προσθέτει σημαντικά δημόσια έσοδα τα οποία έχεις ανάγκη, και σου αναβαθμίζει πλήρως όλο το χαρτοφυλάκιο των θαλασσίων οικοπαίδων. Γιατί αυτό που λέμε ερευνητική γεώτρηση στον Ασοπό, στο βορειοδυτικό, είναι μία. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια σειρά από οικόπεδα τα οποία είναι σε πιο αρχικό στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει καταρχήν ενεργειακή αυτονομία και κατά δεύτερον θα έχει δημόσια έσοδα τα οποία θα ανεβάσουν ουσιαστικά το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα πολίτη.

0: Λοιπόν, αυτά σχετικά με τις γεωτρήσεις και όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό, αν όλα πάνε καλά θα ανέβει κατά πολύ το βιωτικό μας επίπεδο. Βέβαια, περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά, γιατί τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα και η πρώτη συνέντευξη τύπου που δόθηκε για αυτό το θέμα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις ερευνητικές γεωτρήσεις και ειδικότερα έτσι με τους υδρογονάνθρακες και την ενίσχυση έτσι της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας μας. Είχαμε ξεκινήσει με περισσότερη αισιοδοξία, τελικά είχαν αποσύρει έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε έστω και σιωπηλά, το ενδιαφέρον τους κάποιες εταιρείες. Τώρα έχουμε έτσι ένα ενδιαφέρον από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θα δούμε τελικά πώς εξελίσσεται το θέμα. Απλά κάνω αυτό το σχόλιο γιατί έχουμε κουραστεί λίγο με ό,τι έχει να κάνει και κυρίως με όσα ακούμε περί ανάπτυξης, περί επενδύσεων κτλ. Αλλά αυτό που βιώνουμε οι περισσότεροι στην καθημερινότητά μας είναι στερήσεις, μιζέρια, έτσι, και πάει λέγοντας. Και φυσικά για ανάπτυξη ούτε λόγος. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι, περιοχές στη χώρα και μάλιστα και εδώ στην Αιτωλέο Καρνανία που βρίσκονται σε πλήρη εγκατάλειψη. Τα θέματα μάλιστα αυτά ανέδειξαν και σε συνέντευξη που έδωσε στην ναυτεμπορική ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Αγρινίου, Κώστας Οπισθιόλας, ο οποίος συνέδεσε μάλιστα το μέλλον της Αιτωλεοκαρνανίας με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στο ρόλο που μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει το Αγρίνιο. Εμείς αυτή τη συνέντευξη δεν θα σταθούμε εδώ με ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Αγρίνιο. Εξάλλου φιλοξενήσαμε τις απόψεις του κυρίου Πιστιόλα πρόσφατα εδώ στην εκπομπή μας. Θα σταθούμε όμως σε μια αποστροφή του λόγου του σχετικά με τον επιχειρηματικό κόσμο, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κυρίως τα γραφειοκρατικά ένας επιχειρηματίας ή κυρίως ένας νέος επιχειρηματίας που θέλει να επενδύσει στον τόπο του σε μια περίοδο, για παράδειγμα, που η οικονομία επιχειρεί να βρει σταθερό βηματισμό, θα λέγαμε, και οι τοπικές κοινωνίες αναζητούν αναπτυξιακές διεξόδους. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, να βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά από σοβαρά προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινή τους λειτουργία και περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. Για παράδειγμα, η γραφειοκρατία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε, πολύπλοκες διαδικασίες, καθυστερήσεις αδειοδοτήσεις, διοικητικά εμπόδια και χρονοβόρες εγκρίσεις συχνά λειτουργούν ανασταλτικά για νέες επενδύσεις αλλά και πρωτοβουλίες.
1: Δεν μπορούν να αντιληφθούν, ναι, γιατί δεν έχουν πηγή, τι σημαίνει business plan και πώς το business plan πρέπει να είναι βιώσιμο. Για οτιδήποτε. Είτε αφορά την καλλιέργεια ενός αγρού, είτε αφορά την δημιουργία μιας μονάδας τεχνητής νοημοσύνης. Η ίδια η περιραίωσα ατμόσφαιρα σε οθεί εύκολα να αρχίσεις να σκέφτεσαι, να παρανομήσεις, να παρατυπήσεις, κυρίως για να μπορέσεις να γίνεις βιώσιμος. Άρα δεν προστατεύει η πολιτική τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Θα σας πω το εξής απλό.
2: Ναι.
1: Έχω χρόνια που το λέω και νομίζω δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Έχω απογοητευτεί. Πείτε μου, δεν έπρεπε οι επιχειρήσεις οι οποίες επί μία πενταετία ανταποκρίνονται πλήρως στις φορολογικές υποχρεώσεις, δεν έχουν θέματα ΦΠΑ, δεν έχουν θέματα εισφορών, είναι συνεπείς, δεν έπρεπε να παίρνουν ένα μπόνους συνέπειας. Παραδείγματος χάρη, 30% έκπτωση τόση στις εισφορές, 30% έκπτωση στο ΦΠΑ, 30% έκπτωση. Καταλάβατε, για να τους οθήσει,
2: ναι,
1: στον μπόνους συνέπειας, με αποτέλεσμα να αρχίζουν όλοι να προβληματίζουν ότι αυτοί που επιβιώσαν είναι αυτοί που τελικά έτσι την κάνανε και δεν τους πιάσαν. Ναι. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Δηλαδή θέλει πολύ σκέψη για να αντιληφθεί η κεντρική πολιτική σκηνή ότι το ενεργειακό έχει την άξη στον αέρα τους πάντες. Το ενεργειακό. Ναι. Ας μην επεκταθώ στα υπόλοιπα. Όχι. Στο ενεργειακό. Είναι δυνατόν στα τελευταία 10 χρόνια να έχει τριπλασιαστεί περίπου το κόστος του ενεργειακού και να μπορούν να ανταποκρίνονται το ίδιο? Προφανώς είχαν υπερκέρδη όσοι μπορούν.
2: Ναι, ναι.
1: Μετά, τα θέματα των κατωτάτων μισθών. Καμία αντίρρηση. Πρέπει να ανεβεί ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα. Συμφωνώ.
2: Ναι.
1: Να μπορέσει να ζήσει η οικογένεια. Πάλι συμφωνώ. Γιατί να μην μειωθούν οι εισφορές? Και δηλαδή να δοθεί με την ξεκάθαρη εντολή αυτά τα χρήματα πλέον να συνεχίζουν να επιβαρύνουν την επιχείρηση υπέρ του εργαζομένου. Για να μην πω ότι και με αυτές τις φορές για ποια ασφάλειες μιλάμε.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Πριν περάσουμε στο πρώτο μας break για διαφημιστικά μηνύματα, να πούμε ότι σήμερα στην Πάτρα θα βρεθεί ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι τα εγκαίνια των νέων γραφείων της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας, η διοικούσα μάλιστα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αχαΐας ανακοινώνει τα εγκαίνια των νέων της γραφείων της κομματικής οργάνωσης στην Πάτρα. Τα εγκαίνια λοιπόν θα γίνουν σήμερα στις 8 στα νέα γραφεία πλέον που βρίσκονται στην οδό Ερμού 23 στον 4ο όροφο. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του και θα πραγματοποιήσει ομιλία ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, βουλευτής Αλφαθηνών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Η παρουσία του κυρίου Πιερακάκη υπογραμμίζει και τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην Αχαΐα και τις προοπτικές ανάπτυξης που διαμορφώνονται για τον τόπο. Τα νέα γραφεία αποτελούν πλέον το χώρο συνάντησης, όπως λέει στην ανακοίνωσή της, το κομματικό όργανο διαλόγου και ζήμωσης για όλα τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους της παράταξης. Αύριο θα έχουμε και κυβερνητικό κλιμάκιο εδώ, στην Ατολοκαράνια. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε μετά τις 9 και μισή. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΠ Ετωλεοκαρνανία, στον κύριο Νικηφόρο Μακό, να δούμε για το κλιμάκιο, το πρόγραμμά του, να δούμε ποιες εξαγγελίες υπάρχουν και κυρίως από την πλευρά των Ετωλεοκαρνάνων ποια ζητήματα έτσι θα θέσουμε και εμείς. Μαζί μας και σήμερα το Φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική, όπου στοχεύει στην κορυφή στις πανελλαδικές με μια κατάλληλη προετοιμασία στις κατευθύνσεις θετική υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Εξάλλου, η εμπειρία των εκπαιδευτικών, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η οργάνωση των ολιγομελών τμήματων του φροντιστηρίου μέσα σε ένα οικογενειακό κλίμα εγγυώνται το αποτέλεσμα που εσείς επιθυμείτε. Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά έχουν ξεκινήσει, είναι σε εξέλιξη και συνεχίζονται βεβαίως. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τους χώρους του φροντιστηρίου Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-24049 και 26787, Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση Σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη.
3: εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, 31 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, σήμερα Τετάρτη 17 μάλλον, έτσι, Ιουνίου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 10 με την εκπομπή «Υπάρχει θέμα» στον Energy εδώ 94,2. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-650. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003. Και σήμερα είναι, θυμάμαι, τη μνήμη, Γιάννη μου, καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: του Αγίου, λέει, Ισμαήλ, μάρτυρος Αγίου Φίλικος. Λοιπόν,
1: Ισμαήλ,
0: θα θυμάται. Τα θυμάται αυτά, έτσι κανένα.
1: Ισμαήλ, έχουμε μάρτυρα Ισμαήλ εμείς. Νομίζω ότι είναι μουσουλμανικό.
0: Κάτι θα έχουμε. Όνομα. Για να το λέει εδώ η
1: θα
0: εκκλησία μας.
1: Θα μπει το Δαβίδι, το. Ή το Ιωάννης είναι.
0: Μαΐλης γιορτάζει σήμερα.
1: Μαΐλης.
0: Φίλικας, Φιλίκη.
1: Φιλίκη.
0: Ισμα.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι Φιλίκη, εσύ κάμισε είναι Χαλίκη.
0: Αν πηγαίνει στο Φιλίκη, σου λένε. Θυμίζει, ξέρεις,
1: σου λέει Φιλίκη. Φιλίκη.
0: Φιλίκη.
1: Φέρε την μπάλα.
0: Το Φιλίκη, ξέρεις τι είναι.
1: Πώς δεν ξέρω. Το μικρό, το μικρό, το μήλο. Το.
0: Α, δεν ξέρεις. Σ' αρέσει το Φιλικάκι.
1: Όχι. Πάντα μου σπάγει τα νεύρα. Όταν έφερε η μάνα μου.
0: Έχει βιταμινούλες, λέει.
1: Ναι.
0: Ένα μήλο την ημέρα. Γιάννη, το γιατρό τον κάνει πέρα.
1: Ποιο μήλο τρως περισσότερο. Εγώ τρώω τα πράσινα. Τα ξινά.
0: Α, όχι, δεν μου αρέσουν τα πράσινα.
1: Φοβερά.
0: Τώρα θα κάνουμε και. Πώς το λένε και διαφήμιση. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ του αγορίου.
1: Άκουσε τι πιάσει.
0: Είναι έτσι κόκκινα, κόκκινα, ωραία. Ζουμερά, ζουμερά.
1: Τι άλλα.
0: Καλά, καλά.
1: Τώρα είδες με.
0: Σε βλέπω σήμερα. Πολύ κεραμιδάτο. Κεραμιδάτο
1: είναι τα χρώματα της. Αυτό ήθελα να σου πω. Είδα ότι φοράω αυτό. Σκέφτηκα ότι θα σχολιάσει το κεραμιδί. Και αυτά είναι τα χρώματα της Λάρισας.
0: Σε λίγο, όταν θα ξυπνάς το πρωί, θα σε προβληματίσει το γεγονός τι θα φορέσει. Αν βάλω κόκκινο, είναι να θα μου πει αυτό. Αν βάλω πράσινο.
1: Είναι το μόνο που δεν μπορεί να κάνει. Το λέω, δεν το ξέρει.
0: Ναι.
1: Είμαι τόσο χύμα που ό,τι και να πεις μπορεί να έρθω με τα βατραχοπέδιλα.
0: Γιάννη, είμαι πολύ υπηκής.
1: Μη σκάσω καμιά μέρα με τίποτα μπουκάλες οξυγόνου εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, να σου πω.
0: Τις χρειαζόμαστε.
1: Κεραμιδί. Το χρώμα της Λάρισας. Της ομάδας. Επειδή όλη τη χρονιά λέγαμε για κανένα αθλητικό, τώρα το κόψαμε.
0: Ναι, πες μας κανένα αθλητικό.
1: Τι έγινε στη Λάρισα.
0: Τι έγινε, εγώ δεν ξέρω. Δεν κατέχω τίποτα.
1: Για να δεις ποια είναι η ελληνική κοινωνία. Τι έγινε στη Λάρισα. Ο ιδιοκτήτης, η Λάρισα σαν τον Πανετολικό κινδύνευσε, αλλά η Λάρισα έπεσε.
0: Ναι.
1: Η Λάρισα, πρέπει να σου πω, επειδή δεν το ξέρεις, έχει πρωτάθλημα Ελλάδος. Ναι. Έχει δύο κύπελα Ελλάδος. Έχει παίξει Ευρώπη. Ναι. Είναι ομάδα από τις επαρχιακές που είναι πάρα πολύ ιστορική και έχει και κόσμο πάρα πολύ. Δηλαδή, στη Λάρισα. Είναι κολλημένο.
0: Δηλαδή, άμα πας αυτές τις μέρες στη Λάρισα, έτσι βλέπεις κατάθλιψη αυτό.
1: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό δεν το αγοράζω. Ξέρω ότι όλοι, πουθενά δεν είναι όλοι με μια ομάδα.
0: Εντάξει, με την τοπική. Εντάξει, δηλαδή εδώ στο Αγρίνιο οι περισσότεροι δεν είναι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, αλλά και με τον Πανετολικό.
1: Καλά, άλλο αυτό λέμε, να είσαι μόνο με τη Λάρισα. Αυτά δεν πιάνουν. Αυτά που λες, να είσαι με τον Παναθηναϊκό και με τον Πανετολικό.
0: Γιατί στο Αγρίνιο είναι κάποιοι μόνο με τον Πανετολικό.
1: Είναι, ναι.
0: Είναι.
1: Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο. Τέλος πάντων, επειδή θα ξεστρατεύσουμε, δεν θα με αφήσει το πώς στο τέλος και θα μας πάρει ώρα.
0: Θα σε αφήσω. Άκουσε με. Είμαι καλή μαζί σου.
1: Άκουσε με, δώσε μια βάση. Λοιπόν, τι έγινε, ο ιδιοκτήτης Λάρισας, όταν έπεσε η ομάδα, είπε εγώ παιδιά, τέλος, δεν μπορώ άλλο. Έχω βάλει 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια από την τσέπη μου. Εγώ δεν είμαι. Μαρινάκης, μπήκα να βοηθήσω. Έχω λεφτά η οικογένειά μου, τα έδωσα όλα. Είμαι Λαρισαίος, είμαι αυτό και τα λοιπά. Έκανε λάθη, την ανέβαζε. Τέλος πάντων, την πουλάω την ομάδα. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Πήγε να βρεθεί ένας αγοραστής, τσάκισε η αγορά, δεν βρέθηκε ο αγοραστής και βγαίνει άνθρωπος και λέει: εγώ πλέον την ομάδα θα την αφήσω, την παρατάω. Βρείτε κάποιους ανθρώπους, τη δίνω χωρίς φράγκο. Δεν θέλω δραχμή. Ένα ευρώ, τίποτα, μηδέν. Πάρτε την. Και τρέξτε την. Ό,τι είναι μέχρι τώρα, αυτά τα πληρώνω εγώ. Δεν θέλω λεφτά, αλλά τις υποχρεώσεις που είναι τώρα να πληρωθούν μετά θα τις αναλάβει αυτός που θα τις αναλάβει. Εγώ όμως δεν μπορώ πλέον.
0: Και
1: πήγαν και του κάψαν το σπίτι. Όχι απλά του κάψαν το σπίτι, κινδύνεψε η οικογένειά του να πεθάνει.
0: Ήρθαν μάτια. Δεν ήθελε να συνεχίσει.
1: Ναι, όπως το λέω. Ήρθαν ομάδες μέσα και τα λοιπά. Χούλιγκαν αρέα απ' έξω. Αυτά εδώ. Όχι, θα πεθάνει εδώ. Γιατί πήρε την ομάδα, θα τη φάσει τη μάπα. Γιατί εμείς μας λαρισάρα, ας πούμε. Και λέω. Λέω πόσο Έλληνας, πόσο χαλασμένος είναι. Οι δε δημοσιογράφοι, εμείς οι ξεφτύλες, εδώ ο ξεφτυλισμένος κλάδος ο δικός μας, να χαϊδολογάνε τον υπέροχο.
0: Ποιος,
1: το χαϊδολόγημα στον υπέροχο λαό και στην παρανομία είναι στην Ελλάδα άνευ προηγουμένου και άνω ποταμών. Και αυτό όλο το χαϊδρόγημα παρήγαγε και μια τρελή βία. Ο Μακαρίτης ο Κούγιας κάποια εποχή, με τα πάρα πολλά στραβά του, ήταν πρόεδρος της Λάρισα. Ήταν ιδιοκτήτης της Λάρισα.
0: Α, ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι.
1: Ξέρεις τι είχε πει ο Κούγιας? Ότι ποια Λάρισα, λέει, ο βασικός πυρήνας όλων αυτών που κάνουν αυτές τις μανούρες είναι κάποιοι οι οποίοι πουλάνε, λέει, όχι όλοι οι οπαδοί, αλλά κάποιοι οι οποίοι γίνουν στα κουμάντα, είναι κάποιοι οι οποίοι κάνουν τα ραβέρια με διάφορα παράνομα τα κατονόμασε και περισσότεροι από αυτούς, λέει, δεν είναι καν Έλληνες. Είναι από άλλες βαλκανικές χώρες, if you know what I mean.
0: Καταλάβες? Και τι έγινε?
1: Και δεν έκανε τίποτα, ούτε έγινε καμία έρευνα, ούτε κανένας αγγελέας ασχολήθηκε, ούτε έγινε τίποτα απολύτως. Τίποτα. Απλά τόπο Κούγιας, πάει, πέρασε και τα λοιπά.
0: Όχι, λέω με τον καινούργιο εκεί που πήγαν να του κάψουν το σπίτι.
1: Το κάψανε. Αυτή τη στιγμή δεν το κάψανε. Έγιναν, πώς να σου πω, έγιναν σοβαρά επεισόδια. Έπεσαν μέσα, πιέσε φωτιά το σπίτι του. Απ' έξω να είναι αυτός κλεισμένος μέσα και ένα πολιορκίτα που ξέρω εγώ 500 και οι μαλλιαούρια που ακουπανιούνται. Να έχουν έρθει δυνάμεις αστυνομίας από παντού. Και να είναι έβγαλε μια ανακοίνωση αυτός που είπε: αυτή είναι η κοινωνία, λέει, που φτιάξαμε τον πέρα, λέει, στη Λάρισα, λέει ο άνθρωπος. Με τα καλά του και τα κακά του, δεν ξέρω εγώ το ποιόν του. Απλά ο άνθρωπος πλέον δεν μπορεί. Αλλά θέλω να σου πω πώς μπορεί να εξελιχθεί ο υπέροχος λαός των ομάδων. Κατάλαβες? Ναι. Έτσι κι αλλιώς και χειρότερα. Απλά το σκέφτηκα, θα το πω στην Ανά για να έχει υπόψη, ας πούμε, πώς. Αυτό που λέμε, ξέρεις, ας πούμε, ποδόσφαιρο,
0: μπάσκετ.
1: Πάντως
0: εμένα, να σου πω, τόση ώρα που τα λες αυτά, με προβληματίζει το γεγονός αν δεν είχε πέσει η ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αν θα έφευγε αυτός.
0: Ναι.
1: Αυτός είχε πει ότι δεν μπορούσε πλέον να.
0: Α, το είχε πει.
1: Ναι, είχε πει ότι εγώ δεν μπορώ να τα ανταπεξέλθω πλέον. Και ξέρεις, εκεί αρχίζει το η κότα έκανε το αυγό, το αυγό την κότα. Πάρα πολλοί υποψιάζονται ότι η ομάδα έπεσε ακριβώς γιατί αυτός ήθελε να αποδεσμευτεί. Όταν οι θεωρίες συνωμοσίας στο ποδόσφαιρο πολλαπλασιάζονται, πώς είναι στην πολιτική. Ναι. Στο ποδόσφαιρο είναι λόγω του στοιχήματος, λόγω αυτών των διάφορων που έχουν γίνει, είναι όλα τραβηγμένα από τα μαλλιά. Ναι. Οπότε σου λέει την έριξες την ομάδα για να την παρατήσεις.
0: Ναι.
1: Τράβασε να πεις ότι δεν το έκανες. Τέλος πάντων, δεν κάνω την αγιοποίηση του συγκεκριμένου, ο οποίος λέγεται και Νταβέλης. Το όνομά του είναι Νταβέλης. Δηλαδή και μόνο το όνομά του.
0: Το πραγματικό ή παλιό.
1: Το κανονικό, παιδί μου. Λέγεται Νταβέλης ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ξέρει ο Μοχάμεντ. Νταβέλης είναι ένα περιόλιμο όνομα κλεφτών. Δηλαδή, οι οποίοι έκαναν κλοπές συστηματικά εκεί στην κεντρική Ελλάδα. Αυτό το όνομα έχει. Και μόνο από αυτό δεν πάει καλά. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει άλλο λέμε. Τα παιδιά του ρε το αλλού μέσα. Δηλαδή πολιορκεί τα παιδιά κάποιου. Κάτσε να.
0: Δεν έχει δικαίωμα ένας να πάρει μια απόφαση.
1: Δεν ξέρω τι
0: να πω. Εδώ τώρα δεν μιλάμε για 50% ευρώ.
1: Ο άνθρωπος
0: έδωσε 2-3 εκατομμύρια. Εγώ μένω σε αυτά που λες, έτσι δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ξέρουν όλοι ότι μάτωσε.
0: Στο ρεπορτάζ το οποίο μας διαφεύγει.
1: Εντάξει. Ό,τι και να υπάρχει, η αντίδραση δεν είναι.
0: Βέβαια, η αντίδραση αυτή είναι πάρα πολύ ακραία. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Γιατί αν δεν ήταν, μιλάμε τώρα για δημιουργίες μάτα απ' έξω, γιατί δόθηκε μάχη. Αν δεν ήταν αυτή η αστυνομική θερανάξια, τι θα γινόταν?
0: Ναι.
1: Θα τον σκότωναν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, δεν ξέρω πού πάει έτσι η κοινωνία.
1: Πού πάει η ζωή μας, πού πάει η κοινωνία μας.
0: Εδώ βλέπουμε και οι γυναικοκτονίες κάθε μέρα έτσι και αυξάνονται.
1: Μην το ξεκινάς αυτό. Δεν αυξάνονται, είναι ακριβώς τα ίδια μέτρα που ήταν και παλιά. Ακριβώς ο ίδιος αριθμός.
0: Έχουμε τώρα αυτή την τελευταία περίπτωση του αστυνομικού.
1: Ναι, ο οποίος αυτοκτόνησε κιόλας, να σου θυμίσω.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Όχι, γιατί ξεχνάμε ότι αυτοκτόνησε.
0: Ναι, αλλά γιατί εμένα δεν μου κάνει.
1: Δεν σου λέει τίποτα.
0: Δεν μου αλλάζει.
1: Ακριβώς. Άμα κάποιος είναι δολοφόνος.
0: Αφαιρέσεις μία ζωή, εσύ εντάξει. Έτσι,
1: εσύ αφαιρείς και τη ζωή σου, μόνο που δεν είναι το ίδιο να την αφαιρέσεις και μετά να προσπαθείς να το ξεφύγεις. Το έκανε στο τελεσίδικο και για τον εαυτό σου. Δηλαδή σκότωσες και τον εαυτό σου. Είναι... Αλλιώς το μετράμε το ένα και αλλιώς το άλλο. Θα μου πεις, δίνεις ελαφρυντικά στον δολοφόνο? Όχι.
0: Okay,
1: αυτό που ξέρω πάντως να σου πω είναι ότι το ψάξα χθες λίγο. Κάθε μέρα στον κόσμο, κάθε μέρα στον κόσμο γίνονται 65 αυτοκτονίες αντρών και 25 αυτοκτονίες γυναικών. 65, 25. Ναι. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γίνονται 65 δολοφονίες αντρών και 15 δολοφονίες γυναικών. Γυναικοκτονίες, ας πούμε. Γυναικοκτονίες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αναλογία. Οι φωνιάδες, οι αυτόχειρες και τα θύματα είναι άντρες. Και τα θύματα, ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Άρα αντί να ψάξουμε να βρούμε.
0: Αποτύψεις μεταφαίνεται.
1: Όχι, δεν είναι
0: αποτύψεις.
1: Κυρίως δολοφονούνται άντρες. Κυρίως δολοφονούνται άντρες. Αλλά τους δολοφονούν άντρες.
0: Α, ναι, όχι.
1: Ναι, πρόσεξε όμως, αντί να ψάξουμε να βρούμε αυτό, την πηγή. Μην ξεχνάς ότι το ένα φύλλο από την κατασκευή του μπορεί
0: και
1: να σκοτώσει το άλλο
0: ποσοστά και
1: με
0: για
1: τα χέρια.
0: Να δίνουμε και έτσι μια σαφή εικόνα των όσων παρουσιάζουμε. Ναι. Από, για ποια αίτια δολοφονούνται οι άντρες με βάση αυτά τα στατιστικά?
1: Οι άντρες δολοφονούνται για αίτια τα οποία
0: για
1: μπορεί να είναι.
0: Για αντιζηλίες, για κάτι άλλο.
1: Μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι για αντιζηλία, μπορεί να είναι για λόγω εγκλήματος, μπορεί να είναι λόγω του ότι ο άλλος είναι μαφιόζος και εκτελεί τον άλλο μαφιόζο.
0: Αυτό λέω. Άλλο η παραβατική
1: είναι,
0: αυτό.
1: Όπα.
0: Πώς δεν είναι.
1: Οι δολοφονίες, δηλαδή αυτό που μετράει είναι ότι λέμε ότι τις δολοφονούν τις γυναίκες επειδή είναι γυναίκες.
0: Όχι επειδή είναι γυναίκες.
1: Μα γι' αυτό σημαίνει γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία σημαίνει ότι δολοφονείται επειδή είναι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος δολοφονείται επειδή είναι άντρας. Εγώ μετράω ότι είμαι πιο άντρας.
0: Δεν είναι άντρας.
1: Ναι, μετράει.
0: Δολοφονείται, Γιάννη μου, γιατί είναι μέλος μιας συμμορίας εγκληματικής.
1: Ποιος γίνεται μέλος συμμορίας? Μόνο ο άντρας. Γιατί? Α, περίμενε, μισό λεπτό να μάθω. Αυτό είναι λίγο να το ψάξουμε. Μισό λεπτό. Αυτό δεν πρέπει να το ψάξουμε στην κοινωνία. Γιατί γίνονται μέλη εγκληματικών συμμοριών μόνο οι άντρες? Γιατί η κατασκευή του σώματός τους, οι ίδιοι, ο ρόλος τους, η πατριαρχία τους βγάζει να είναι αυτοί που είναι οι κυνηγοί, οι κακοί. Οι κακοί και οι καλοί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι άντρες κυρίως. Εμείς γιατί ασχολούμαστε, εγώ δεν λέω να μην ασχολούμαστε, να το ξαναπώ αυτό. Γιατί εμάς όλες τις μέρες μας είναι το θέμα πώς θα πούμε τον όρο γυναικοκτονία και πώς τα πολύχρωμα κινήματα θα περάσουν μια ατζέντα να ικανοποιηθούν και αυτά ότι βάλαν κάτι καινούριο, ενώ δεν ψάχνουμε το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι.
0: Δηλαδή το πρόβλημα είναι επειδή.
1: Ότι δολοφονούνται και αυτοκτονούν κατά 85% άντρες. Στην Ελλάδα το 85% των αυτοκτονιών είναι άντρες. Είναι παραπάνω από το μέσο όρο του.
0: Καλά, τώρα εντάξει, μην τα συγχαίωμα. Άλλο είναι αυτοκτονία, άλλο το δολοφονούνται.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί είναι το πρόβλημα. Πρόβλημα των φύλων που διαφέρει το ένα φύλο από το άλλο ριζικά. Ναι. Και δεν κοιτάς τη διαφορά, αλλά κοιτάς το αποτέλεσμα και λες 15 άτομα δολοφονούνται επειδή είναι γυναίκες. Πού αυτό είναι το πρόβλημα της κοινωνίας? Ναι. Όχι. Δεν
0: πολλές,
1: είναι το
0: καταρχήν να ξέρεις
1: είναι
0: κάτι.
1: Και αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι, επειδή το βλέπεις μόνο από την πλευρά των ανδρών.
1: Όχι καθόλου.
0: Θα σου πω και κάτι άλλο. Θα σου βάλω εγώ μία παράμετρο στη συζήτησή μας. Καταρχήν μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που, εν πάση περιπτώσει, μία γυναίκα δεν φτάνει στο. Τετελεσμένο.
1: Δεν μπορεί.
0: Να πούμε. Δεν είναι δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί από δεν σωματική ρόλη.
0: Εμένα, για παράδειγμα, αν με ρωτήσεις, έτσι θα σου πω ειλικρινά ότι αν αντιμετώπιζα μία σωρία προβλημάτων που έβλεπα ότι στη ζωή μου είναι όλα αδιέξοδα. Θες να σου πω ένα λόγο που δεν θα αυτοκτονούσα? Ενώ ο άντρας δεν είναι τόσο δεμένος. Τα παιδιά μου.
1: Ο άντρας δεν είναι τόσο δεμένος?
0: Όχι. Ποιος? Οι γυναίκες έχουν διαφορετική σχέση
1: με την
0: μητρότητα.
1: Όχι, αυτό είναι τελείως λάθος. Ο πόνος του άντρα και ο πόνος της γυναίκας για τα παιδιά είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτή είναι μια άλλη κατασκευή η οποία είναι αντιφεμινιστική. Διότι δεν μπορεί να λες ότι η γυναίκα είναι το ίδιο με τον άντρα του, αλλά να της λες ότι έχει μια παραπάνω.
0: Ρε γυναίκη μου, να το βγάλεις μέσα από το κορμάκι σου, το παιδάκι σου εκεί.
1: Ναι, είναι... και, αυτό δεν το καταλαβαίνω γιατί το λες. Το να το βγάλεις από το κορμάκι σου, το παιδάκι σου είναι. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Ναι, καταλαβαίνω όπως το λες. Γιατί κάτι. Τότε, όταν έρχεται η ώρα η κρίσιμη, το ρίχνουμε στο συνέστημα. Να το βγάλεις το παιδάκι από το κορμάκι σου. Να πεθάνεις 10 χρόνια νωρίτερα από τη γυναίκα είναι κάτι το οποίο είναι δοσμένο από το Θεό, να μου. Γιατί πεθαίνουν οι άντρες 10 χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες?
0: Ναι, δεν ξέρω, για πες εσύ.
1: Για 1000 παράγοντες οι οποίοι έχουν να κάνουν με καταθλίψεις, με καρδιακά, με πράγματα τα οποία φορτώνονται από το ρόλο τους. Γιατί λοιπόν ασχολούμαστε με το ρόλο της γυναίκας στην εποχή μόνο και όχι και με τον ρόλο του άντρα? Γιατί ήρθε η εποχή που πρέπει να ασχοληθούμε. Είναι οι τάσεις, εγώ το δέχομαι, το καταλαβαίνω. Ναι. Τα πανεπιστήμια, οι ακαδημαϊκοί θέλουν να έρθει η εποχή της πλήρους εξίσωσης της γυναίκας, να μιλήσουμε, ναι, αλλά δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για τις γυναικοκτονίες χωρίς να βάζουμε κάποιους παράγοντες οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί μέσα.
0: Καταρχήν οι άντρες μπορεί να μην ζητάνε και βοήθεια έτσι από κάποιο ψυχολόγο.
1: Γιατί δεν ζητάνε βοήθεια έτσι, μπράβο? Γιατί ο ρόλος του provider, αυτού που παρέχει στην οικογένεια, ο ρόλος του κυνηγού παλιά, γιατί αυτά ξέρεις. Εμείς αγνοούμε ότι αυτά είναι από το DNA μας.
0: Ναι.
1: Έχει μια κληρονομιά ιστορική το πνεύμα και το σώμα του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Και φτάνουμε εδώ και δεν μπορεί να τα καταργήσεις όλα. Δε, σου είπα ότι το ένα από τα δύο φύλλα έχει τη δυνατότητα με τα χέρια του να σκοτώσει το άλλο. Δεν μπορούν και τα δύο.
0: Όχι.
1: Και επίσης η φθορά, το κακό που κάνεις στον εαυτό σου, στον άντρα, είναι πολλαπλάσιο. Σου το έχω ξαναπεί. Το 85% των αλκοολικών είναι άντρες. Το 85% των ναρκωμανών είναι άντρες. Το 85% των ψυχασθενών είναι άντρες. Όλα τα οποία είναι προβλήματα στην κοινωνία, οι άντρες είναι παραπάνω. Ξέρεις γιατί περνάνε μόνο οι γυναίκες? Στις απόπειρες αυτοκτονίας. Οι γυναίκες κάνουν απόπειρες κυρίως, οι οποίες δεν θέλω, δεν προσβάλλω κανέναν τώρα, οι οποίες είναι κυρίως λόγω έλλειψης προσοχής για να πούν ότι έχω πρόβλημα. Και έτσι οι απόπειρες τους είναι πολύ περισσότερες από τους άντρες. Οι άντρες όταν αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν, αυτοκτονούν. Οι άντρες όταν αποφασίζουν να δολοφονήσουν, δολοφονούν. Είτε άντρες είτε γυναίκες. Οι γυναίκες όταν θέλουν να δολοφονήσουν, συχνά από σωματική ρώμη, έλλειψη, δεν μπορούν να κάνουν την πράξη. Θα θέλαν πάρα πολύ, εγώ πιστεύω. Θα μου πεις, τι προσπαθείς να πεις, ότι είναι και τα δύο φύλλα εξίσου κακά. Ναι. Αυτό προσπαθώ να πω. Ενώ εμείς έχουμε στρέψει μια ολόκληρη κοινωνία σε μια θεωρητική βάση να πάει στη Βουλή και να περάσει ο όρος γυναικοκτονία. Εντάξει, παιδιά, να περάσει. Θα λυθεί το πρόβλημα. Εγώ ρωτάω.
0: Εντάξει, το πρόβλημα δεν γίνεται, δεν το συζητώ τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί η ζωχάδα όλων είναι πώς θα γίνει όρος γυναικοκτονία νόμος του κράτους. Οκ, να το κάνουμε. No problem. Όσο και εγώ αν έχω αντιρρήσεις που δεν μου λέτε πώς θα το πούμε όταν κάποιος άντρας σκοτώνει κάποιον άλλον σε μια μάχη αντρική. Δηλαδή να δείξουμε ποιος είναι πιο άντρας.
0: Αυτό είναι στο παραβατικό γενικότερο το κομμάτι.
1: Να μην το πούμε ανδροκτονία εκείνο.
0: Τώρα εδώ είναι στο ειδικότερο.
1: Γιατί να μην το πούμε ανδροκτονία εκείνο. Ναι. Όταν κάποιος σκοτώνει επειδή έχει λάθος εκτίμηση για τον ανδρισμό, εγώ δεν λέω ότι είναι σωστή αυτή η εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος εκτίμηση για τον ανδρισμό. Κάποιοι λένε ότι εγώ είμαι πιο μάγκας, θα σε σκοτώσω και το σκοτώνει. Δεν είναι ανδροκτονία αυτό. Ρώτησε απλή.
0: Εντάξει, το ποσοστό όμως.
1: Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο τη γυναικοκτονία αυτό. Είναι μεγαλύτερο. Ναι,
0: συμπεριλαμβάνεται, εγώ επιμένω, έτσι θα κάνουμε μία εκπομπή εδώ, να καλέσουμε κάποιους ειδικούς, ότι περιλαμβάνεται έτσι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραβατικότητα, με την εγκληματικότητα, με το μοίρασμα.
1: Είναι ένας ρόλος να ανάμει.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι, πόσοι έχουν, εν πάση περιπτώσει, σκοτωθεί άντρες μεταξύ τους για το μοίρασμα των ναρκωτικών, το μοίρασμα, ξέρω εγώ, και των κλοπινέων.
1: Και αυτό εξουσία είναι, να μου, αυτό σου εξηγώ.
0: Καλά τώρα, εγώ τώρα εσύ υπέρ... τα έχεις ισοπεδώσει.
1: Όχι, μα τα έχω ισοπεδώσει. Όπως ο ρόλος,
0: διαχωρισμός.
1: Όπως λέμε ότι η γυναικοκτονία είναι ένας άντρας που θεωρεί ότι η γυναίκα είναι δικιά του, κακός, και τη σκοτώνει επειδή είναι γυναίκα, έτσι έπρεπε να λέμε ανδροκτονία και την περίπτωση που ένας άντρας θεωρεί έναν άντρα υποδιέστερο και θέλει να του δείξει πόσο άντρας είναι. Κατάλαβε. Και τα δύο είναι λάθος και τα δύο θέλουν όρο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αλλά
1: να σκοτώμαστε μόνο
0: το
1: με τον
0: ένα,
1: ένα όρο.
0: Πρόσεξε να δεις. Το ένα προκύπτει από μία. Πώς να το πω, βρε Γιάννη, προκύπτει από μία παραβατική συμπεριφορά.
1: Μα και η παραβατική συμπεριφορά, ποιος την κάνει την παραβατική συμπεριφορά.
0: Ενώ το να σκοτώσει μια γυναίκα, μπαίνει ο άλλος μεθυσμένος στο σπίτι του,
1: ναι.
0: Δεν έχει προηγηθεί μια άλλη, εν πάση περιπτώσει, παραβατική πράξη στο παρελθόν.
1: Αναλύεις την περίπτωση.
0: Ή την προηγούμενη μέρα ή λίγο νωρίτερα.
1: Αναλύεις την περίπτωση. Ποιος αναλαμβάνει το ρόλο του παραβάτη, του φωνιά, του κλέφτη στην κοινωνία? Ο άντρας.
0: Ναι.
1: Κοίτα γύρω μας, ας πάρουμε μια ομάδα, τους Ρωμά, που είναι μια ομάδα που έχει μια αυξημένη παραβατικότητα.
0: Μπα ποιοι όχι, είναι αυτοί? Δεν θα πω ότι είναι οι περισσότεροι άντρες από τους Ρωμά.
1: Μισό λεπτό. Η μικροπαραβατικότητα, το να κλέψουμε. Μισό λεπτό.
0: Άμα κάνεις βόλτα μέσα στο αγρίνιο,
1: μισό.
0: Οι περισσότερες γυναίκες είναι.
1: Μου,
0: που έχουν
1: για
0: κάτι μακριά φουστάνια.
1: Για να βρεις δικαιολογία.
0: Και πηγαίνουν στα καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ και τα γεμίζουν.
1: Να μου, για να βρεις τη δικαιολογία τώρα, μου εξισώνεις μια κυρία η οποία πάει να πάρει πέντε πράγματα στο σούπερ μάρκετ. Εγώ σε λέω για οργανωμένες ομάδες οι οποίες μπαίνουν μέσα κλέψουν.
0: Δεν μπορούν να τα κάνουν οι γυναίκες.
1: Α, μπράβο, το είπαμε τώρα.
0: Να κάνει και με τη σωματική διάπλαση.
1: Μπράβο, το είπαμε τώρα.
0: Έλα,
1: το δεν μπορείτε.
0: Είδες
1: πως καταλήγουμε. Πες λοιπόν ότι θέλω να σε σκοτώσω και θες να με σκοτώσεις. Κατά 75-80% εγώ θα τα καταφέρω, εσύ δεν θα τα καταφέρεις.
0: Γιάννη, σήμερα γυαλίζει το μάτι.
1: Γυαλίζει το μάτι μου, δεν μπορώ. Ρανά μου, δεν μπορώ άλλο την ατζέντα. Δεν μπορώ να ζω, δεν μπορώ να ζω στην ατζέντα και στη μόδα των πολύχρωμων κινημάτων. Των παρδαλών φούξια μαλλιών, οι οποίοι πρέπει να μου πούνε ναι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Πρέπει να πάνε στην Αταλία Γερμανού και να μας κάνουν μια. Ενώ υπάρχει και πρόβλημα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, δεν αφήνουμε τις γυναίκες να βρουν μια λύση. Έτσι όπως το πάμε, δεν θα βρεθεί ποτέ μια λύση. Εκτός κι αν όλοι οι άντρες γίνουν, πώς να σου το πω,
0: δηλαδή,
1: μετροσέξουαλ. Και... ναι, καταλαβαίνεις τι λέω. Περί αυτού πρόκειται. Αν μπορέσουμε να τους απογειμνώσουμε. Ναι, γιατί όταν θεωρείς ότι η αρενοπότητα είναι τοξική από τη φύση της, δεν υπάρχει συζήτηση μετά, μπορούμε να συζητήσουμε. Ενώ η θηλυκότητα είναι κάτι καλό από τη φύση του, η αρενοπότητα είναι κάτι τοξικό από τη φύση του. Περίπου αυτό μας λένε. Με αυτή τη λογική δεν γίνεται κοινωνία. Έτσι. Και οι κοινωνίες δεν είναι μόνο οι δικές μας, δεν είμαστε μόνο εμείς οι δυτικοί, οι φλόροι που λέμε κάτι τέτοια. Ο κόσμος είναι και το Ισλάμ, είναι και η Αποανατολή, είναι και η Αφρική που δεν πιστεύουν αυτά. Και ο λευκός άνθρωπος, ο δυτικός, να σου το πω έτσι, να σου το πάω και στο θέμα Δύσης Ανατολής.
0: Ναι.
1: Χάνεται και φθήνει, όχι γιατί δεν πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα και φυσικά να απελευθερωθούν εντελώς οι γυναίκες και οι γκέι και όλοι, είμαι υπέρ, αλλά γιατί κάπου χρειάζεται και ένα βάστα. Η επιδίωξη είναι να γίνουν όλα ένα εξισωμένο πράγμα, ένας πολτός. Αυτό θέλω να μου πει κάποιο. Και αν το κάνουμε εμεί αυτό σημαίνει να το κάνει για Ιορδανό. Πώ το έχετε δει στο μυαλό σα όλοι εσεί οι πολύχρωμοι Ναταλίε Γερμανού τη κοινωνία μα. Αχ, Παναγία μου, τα πακησίχασα. Ωραία, ναι, μου δώσει μεγάλη ευκαιρία να τα βγάλω από μέσα μου. Αυτή η κομπή είναι ψυχοθεραπευτική. Μπράβο, Νανά μου.
0: Εγώ προσέχω,
1: σε ευχαριστώ γιατί...
0: προσέχω τον ανδρικό πληθυσμό.
1: Σε ευχαριστώ
0: τώρα
1: γιατί.
0: Τώρα καταρχήν να σου
1: πει. Τι πινελίγιο να έχουμε φάει αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα καταρχήν με έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Δηλαδή,
1: εμείδες, να κάνει παρέα μαζί μου. Νανά μου, ως γυναίκα, να ζητήσει ως γυναίκα την πλήρη απελευθέρωση της γυναίκας. Να ζητήσει, ναι, να το πούμε γυναικοκτονία, γιατί φτάσαμε σε σημείο άνθρωποι να σκοτώνουν τη γυναίκα του επειδή θεωρούν κτήμα του. Ναι, να το πούμε. Αλλά να πάμε και στην ουσία του θέματος. Να πάμε στην ουσία του θέματος, γιατί εδώ μας ξεφεύγουν πράγματα σημαντικά. Έτσι, οι οπαδοί. Οι οπαδοί. Λέγαμε πριν για τους οπαδούς.
0: Ναι.
1: Που λέγαμε για τις συμπεριφορές.
0: Ναι, για τις ομάδες. Ναι. Ναι.
1: Κοίτα να δεις την εικόνα. Το 95% είναι άντρες. Ποιο 95%? Το 98% είναι άντρες. Ειδικά σε αυτούς οι οποίοι συμπλέκονται και σκοτώνουν κόσμο. Ειδικά σε αυτούς που είναι οργανωμένοι και κάνουν σαν αυτά που πριν με τον Ταβέλη. 99,9% είναι άντρες. Γιατί? Γιατί, δεν αναρωτιέται ένας γιατί.
0: Γιατί ο μπαμπάς παίρνει το παιδάκι του όταν είναι 5-6 χρονών, το παίρνει στο γήπεδο και του λέει:
1: αυτό είναι το αντριλίκι.
0: Κάνε αυτό.
1: Αυτό είναι το
0: αντριλίκι.
1: Μπράβο, να αντιμετωπίσουμε αυτό λοιπόν. Αυτό λέω. Βλέπεις επεισόδια έξω.
0: Άντε τώρα να πεις στον μπαμπά εσύ, μην τα πεις αυτά στο γιο.
1: Επεισόδια έξω.
0: Γιατί μετά όταν θα πάει 20, 30, 15 και πάνω, έτσι. Θα μπορεί και να αντιστοιχίσεις από αυτά που θα κάνει.
1: Την κατάτμιση δε αυτή μου τη πάει τρομερά που την κάνουν προοδευτικοί χώροι. Δηλαδή, θα σου πω, βλέπεις κινήματα τα οποία κάνουν μια διαμαρτυρία πορεία για ένα σοβαρό θέμα και καταλήγει το θέμα σε επεισόδια. Και είναι αναρχικοί, αριστεροί, κομμουνιστές, οι οποίοι είναι υπέρ της απελευθέρωσης των γυναικών, είναι προοδευτικοί, είναι. Βλέπεις μπροστά στις ομάδες κρούσης και τα λοιπά, δεν υπάρχει καμία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Να σου πω κάτι και αυτό.
1: Δεχόμαστε
0: κάτι...
1: το ρόλο του άντρα να πάει να κάνει τον πολιορκητικό κρυό.
0: Ναι, μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Να αποτρέψουμε.
1: Ναι, να μην είμαστε υποκριτές. Αυτό μπορούμε.
0: Αυτό νομίζω. Κοίταξε.
1: Όχι εμείς.
0: Να σου πω κάτι. Έχεις απόλυτο δίκιο που δεν έχουμε πολύ χρόνο και κλείνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι υπάρχουν τέτοιου είδους διαχρονικά, θα έλεγα εγώ, έτσι, κοινωνικά ζητήματα που θα έπρεπε σαν κοινωνία, αν θέλουμε πραγματικά να αναπτυχθούμε, γιατί έλεγα και προηγουμένως στην εκπομπή ότι πολύ μιλούμε για ανάπτυξη, πολλοί επίπεδα το έλεγα, δεν το έλεγα ανάπτυξη στο στυλ των υποδομών μόνο, έτσι, κανονικά σαν κοινωνία θα έπρεπε να έχουμε μεριμνήσεις όταν έχουμε και τόσες κοινωνικές δομές και τα λοιπά, έτσι, αλλά όταν βλέπεις ότι οι κοινωνικές δομές στη χώρα περιορίζονται σε συσίτια, σε επιδερμικές, πώς να το πω, πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την ψυχοκοινωνικότητα των ατόμων και γενικότερα με συμπεριφορές, έτσι, δεν λύνονται τα προβλήματα, τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Γι' αυτό και δεν πάμε μπροστά ως κοινωνία, έτσι, και θυμόμαστε μόνο όταν προκύπτει ένα πρόβλημα να το σηκώσουμε, να πούει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του, να γίνουν οι αναλύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας να βγάλει τα αποθυμένα του. Θα έπρεπε αυτά να τα έχει λύσει η κοινωνία από πολλά χρόνια.
1: Σωστά.
0: Πριν.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Αλλά όταν λοιπόν βαδίζεις σε ένα στρεβλό μοντέλο και όταν από την ίδια την οικογένεια, γιατί αυτά, ξέρεις, ξεκινάνε από την ίδια την οικογένεια. Όταν η μαμά, για να μην πω όλο για τον μπαμπά, χαϊδολογάει το γιο και της λέει ότι, ξέρεις, εσύ που θα πάρεις τη γυναίκα σου αύριο, έτσι, μην τολμήσει να σου αντιμιλήσει. Δηλαδή τον έχει βάλει ήδη σε ένα στρεβλό, έτσι,
1: φταίει και η θρησκεία
0: σε
1: αυτό. Φταίει και η θρησκεία σε αυτό.
0: Όλα
1: νομίζω ότι ο ρόλος της θρησκείας θα έπρεπε να είναι απελευθερωτικός, λυτρωτικός. Δεν πρέπει να έχει βγει η ιεραρχία και να έχει κάνει καμπάνια. Καμπάνια περί της ισότητας. Ειλικρινά μιλάω.
0: Ναι.
1: Ο πολλής κόσμος δεν είναι σαν εμένα και σένα. Δεν βασανίζουν τόσο πολύ. Οι απλοί άνθρωποι, και ειδικά στην Ελλάδα που είναι και τόσο μεγάλο ποσοστό των χριστιανών Ορθοδόξων, είναι περίπου ό,τι πει η θρησκεία μας. Δηλαδή δεν το βασανίζουν.
0: Εντάξει, διαστρεβλώνουμε και μερικά πράγματα στο μυαλό μας. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει τη φράση, και να κλείσουμε με αυτό, τίμα λέει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Ναι, να τον τιμήσω τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Αλλά όταν ο πατέρας σου και η μητέρα σου σου δημιουργούν τεράστιο ζήτημα επιβίωσης, ναι, πόσο θα τον τιμήσεις και πόσο
1: αυτό λέω,
0: θα.
1: Επειδή ακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Αυτά μένουν τύψεις μέσα στον
1: κόσμο. Πάρα πολλοί ειδικά στην Ελλάδα ακολουθούν τυφλά αυτό που τους λέει η θρησκεία.
0: Ναι,
1: θα έπρεπε να βγει να βοηθήσει την κοινωνία, να αποσαφηνίσει πράγματα, να πει ότι παιδιά, αυτά που υπόθηκαν πριν από 2.000 χρόνια,
0: ναι,
1: περνάνε από μια βάση ενώ αλλάξαν τα πράγματα. Ήταν άλλες οι δομές που σε μια κοινωνία τότε που είναι οι γραφές και τα λοιπά. Δεν λέμε αν είναι άγιες οι γραφές, αυτό δεν το συζητάω γιατί είναι θέμα πίστης. Αλλά πράγματα που περιγράφονται και είναι καθημερινότητα και σας τα μεταφέρουμε εμείς, αλλάξαν τα πράγματα. Και να βγει να το πει η ίδια η Εκκλησία στον κόσμο. Ότι ξέρεις, κύριε Πατριάρχη, μην είσαι έτσι όπως ήσουν πριν από 100 χρόνια. Εκεί να το καταλάβω. Πράγματι οι γυναίκες είναι θύματα αυτού του πράγματος. Και πολύ χειρότερα εδώ από εμάς είναι αλλού, σε άλλα μέρη του κόσμου. Λοιπόν, και άλλα δόγματα, άλλες θρησκείες. Αλλά η δικιά μας εδώ, που είναι μια κυρίαρχη, θα πρέπει να έχει βγει να κάνει μια καμπάνια και να εξηγήσει τι είναι, δηλαδή τι σημαίνει η γυνή να φοβείται τον άνδρα. Το που ο Απόστολος Παύλος κάποια στιγμή, σε μια εποχή τέτοια, έκανε μια περιοδία. Ωραία. Δεν κάνουμε αυτό πλέον. Εκτός και αν κάνουμε αυτό πλέον, αν λέει η θρησκεία ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Άμα λέει να πηγαίνει να το πει στον κόσμο. Ότι πρέπει η γυναίκα να φοβείται τον άντρα.
0: Ναι. Το ερμηνεύουν μόνο οι γυναίκες που πατάνε στη διάρκεια της τελετής στο ποδάρακι. Θέλω να στο πάτησε το ποδάρακι και γυναικούλα σου.
1: Σαν να στείλω. Έχουν περάσει αιώνες από τότε.
0: Πάμε σε break.
2: Energy 94,2. Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
4: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
5: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
4: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
5: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
4: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
5: Τέντες παραδείσεις.
4: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση.

Με τεποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Μαρούση και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδόν. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία.

Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στη Γενέβη. Το Ιράν θα υποφεληθεί από τη συμφωνία εάν συμπεριφερθεί σωστά, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Στο μεταξύ, τρία ιρανικά ανδεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση της Αμερικής, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Χαλκιδική, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη. Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε εντός του οχήματός του και τραυματίστηκε.

0: 5 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 εδώ στον Energy, 55 ακόμη λεπτά της ώρας, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ στα ραδιοφωνά σας, πολλή ενημέρωση, έτσι τηλεφωνικές συνδέσεις, ρεπορτάζ από την εκπομπή μας, όλη η επικαιρότητα από την Ετωλοακαρνανία και όχι μόνο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και εν πάση περιπτώσει ό,τι μας φέρνει η σημερινή επικαιρότητα. Να πούμε ότι σε λειτουργία τέθηκε ήδη από χθες, Τρίτη, 16 Ιουνίου και η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου προκειμένου να λάβουν έτσι μέγραπτο μήνυμα SMS τα αποτελέσματα. Η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι τις 23 Ιουνίου και αφορά τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λύκειων της χώρας. Λοιπόν, είδαμε και σας το είπαμε και εμείς στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής ότι χαλάει λίγο ο καιρός. Βέβαια αυτή η αστάθεια από ό,τι λένε μετεωρολόγοι δεν θα διαρκέσει πολύ. Από το βράδυ αργά θα έχουμε σταδιακή υποχώρηση αυτής της ήπιας, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε κακοκαιρίας. Έτσι και ο καιρός από αύριο θα είναι καλός και θα συνεχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή μπόρα στην Πάτρα, έτσι με έντονη βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Έτσι να είστε και προσεκτικοί, γιατί τώρα το καλοκαίρι έχουμε τέτοια μπουρίνια και κεραυνική δραστηριότητα πάρα πολύ έντονη. Καλό είναι τώρα το καλοκαίρι, όταν αντιλαμβάνεστε ότι έρχεται βροχή, να μην παραμένετε σε σημεία που μπορεί να είστε εκτεθειμένοι στην κεραυνική δραστηριότητα. Θα μείνουμε εμείς στην Πάτρα, πάμε λίγο προς Αίγιο, σε αυτή τη διπλή έτσι δολοφονία που η έρευνα των αστυνομικών αναρχών είναι σε εξέλιξη. Την εξέλιξη λοιπόν της υπόθεσης αυτής θα μας περιγράψει τώρα ο Νίκος Αγγελόπουλος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε τι καινούργια στοιχεία, Νικόλα μου καλημέρα, τι καινούργια στοιχεία υπάρχουν με αυτή την υπόθεση η οποία έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, έτσι, και μετά από αυτή είχαμε μία ακόμη με τον αστυνομικό που σκότωσε τη γυναίκα του και μετά αυτοτραυματίστηκε. Λοιπόν, για πες μας.
1: Όπου σκότωσε ο αστυνομικός, να πούμε στη δράμα, στη γυναίκα του, η οποία ήταν επίσης αστυνομικός. Έτσι, αυτή η υπόθεση που και χτες είδαμε στοιχεία ότι ο άνθρωπος αυτός είχε παραπεμφθεί από τον υπηρεσιακό ψυχολόγο της αστυνομίας σε ψυχίατρο. Είναι από τις αστοχίες οι οποίες κοστίζουν ζωές, δυστυχώς. Τα γρανάζια του κράτους κινούνται πάρα πολύ αργά ακόμα σε τόσο κρίσιμα ζητήματα. Ναι, στο Αίγιο ανάφερε ότι θα μας απασχολήσει αρκετά ακόμη συγκεκριμένη υπόθεση, διότι ενώ έχει ο βασικός κατηγορητής

0: κατηγορούμενος ήδη προφυλακιστεί, ο 65χρονος Ιταλός. Φαίνεται ότι σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν κάποια κομμάτια του puzzle τα οποία ακόμη δεν έχουν ενωθεί, παρά το γεγονός ότι έχει περάσει μια εβδομάδα τη δική δολοφονία. Υπενθυμίζουμε, ο Ιταλός σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της. Να πούμε ότι χθες με εισαγγελική εντολή σφραγίστηκε το σπίτι όπου έγινε πριν από 7 μέρες το διπλό φωνικό. Τώρα, ο άνθρωπος που αντίκρισε πρώτος το σοκαριστικό θέαμα της δολοφονίας στο Αίγιο αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί και πάλι ενώπιον των ανακριτικών αρχών προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, καθώς κάθε επιπλέον λεπτομέρεια μπορεί να ξεκλειδώσει και άλλα κομμάτια του παζλ που συμφέρουν το στιγερό έγκλημα. Πρόκειται για το γείτονα του ζευγαριού και φίλο του 65χρονου Ιταλό, Έλληνας. Δέχθηκε, είναι αυτός ο οποίος είχε δεχθεί τηλεφώνημα από τον δράστη τα ξημερώματα της Τρίτης όπου έγινε το διπλό έγκλημα και ζήτησε τη βοήθειά του. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος αμέσως έφτασε στο σπίτι όπου εκεί είδε νεκρούς μητέρα και γιο, και τον Ιταλό βέβαια να βρίσκεται, όπως έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή, σε κατάσταση σοκ. Ο Ιταλός του ανέφερε ότι δεν ήξερε τι είχε συμβεί και αμέσως τότε ο γείτονας ειδοποίησε την αστυνομία. Ο 60χρονος που έχει προφυλακιστεί συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι είναι αθώος και να ζητά μέσω των δικηγόρων του να ελεγχθούν ακόμη και οι ιατρικοί φάκελοι των δύο θυμάτων. Την ίδια ώρα βέβαια οι αστυνομικές αρχές, ξαναλέμε, συνεχίζουν και σήμερα να αναζητούν επιπλέον ενοχοποιητικά στοιχεία. Τώρα, εκτός από τα δύο στελέχη του αυτοκτονιών της Αττικής που έχουν σπεύσει στο Αίγιο, στον τόπο της δολοφονίας βρίσκονται και άνδρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων και τη σήμανση της ελληνικής αστυνομίας. Όλοι τους προσπαθούν να εντοπίσουν και άλλα στοιχεία, όπως το σημείο που μπορεί να βρίσκεται το σπασμένο κινητό τηλέφωνο της 54χρονης, αλλά και βιολογικό υλικό ή αντικείμενα που θα δένουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση. Επίσης, να πούμε ότι αναμένονται αποτελέσματα από τα δείγματα DNA που έχουν πάρθει από τα νύχια της 54χρονης, και αυτό γιατί σε περίπτωση που εντοπιστεί εκεί γενετικό υλικό του φερόμενου δράστη, θα σημαίνει ότι οι δυο τους είχαν παλέψει τα αμυντικά τραύματα τα οποία είδε ο ιατροδικαστής. Ενώ να πούμε ότι οι αστυνομικοί παράλληλα περιμένουν από τα εγκληματολογικά και τα αποτελέσματα από πυρίτιδα που τυχόν εντοπίστηκε στα χέρια του Ιταλού. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, θα αποδεικνύεται και επιστημονικά ότι ο 65χρονος ήταν αυτός που πυροβόλησε με το φλόπερ στο μέτωπο τον 26χρονο γιο της 54χρονης. Είναι μια υπόθεση, Νανά, θα μου πεις, που ενώ φαίνεται εδώ πέρα ότι είναι ξεκάθαρο το τι μια αυτοκεραμίδια που λέμε πολλές φορές, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα ενδεχομένως κάποια κενά, όχι ως προς το αν ο 65χρονος Ιταλός κατά την αστυνομία είναι αυτός ο οποίος σκότωσε, αλλά η αστυνομία εδώ ενδεχομένως εξετάζει αν υπήρχε και κάποιος ο οποίος τον βοήθησε ώστε να αποκρύψει στοιχεία. Το σπίτι να ήταν πεντακάθαρο, το σπίτι ήταν κλειμένο παντού με ενόπνευμα μέσα ώστε να εξαφανιστεί κάθε αποτύπωμα και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να τους ενοχοποιήσει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, θεωρώ ότι σε κανένα δικαστήριο του πλανήτη δεν θα μπορούσε να σταθεί ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι η γυναίκα αυτή σκότωσε πρώτα το γιο της και μετά αυτοκτόνησε ενώ αυτομαχαιρώθηκε για 45 φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να αυτομαχαιρωθεί 45 φορές.
1: Ναι, έχεις ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Εξελίσσεται σε ένα έτσι αστυνομικό θρίλερ. Λοιπόν, Νικόλα μου, όσον αφορά τα κίνητρα, έτσι αναφέρω, γιατί όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, το ποιος διέπραξε το έγκλημα πλέον έχει ξεκαθαρίσει. Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να φύγουμε από το αστυνομικό μας δελτίο. Πάμε στα εργασιακά, μιας και έχουμε πανελλαδική 24ωρη απεργία από τον κλάδο των οικοδόμων την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Όπως αναφέρει μάλιστα η Ομοσπονδία Οικοδόμων, για το διεκδικητικό πλαίσιο, μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, μείωση ωρίων ηλικίας και συνταξιοδότησης, αναγνώριση και διανομή υπέρ αγνώστων ενσύμων και ακόμη να κηρυχθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου. Είναι μερικά έτσι από τα αιτήματα των οικοδόμων και μάλιστα, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία, η πανελλαδική πανοικοδομική απεργία στις 24 Ιουνίου θα κλιμακώσει και τον αγώνα και θα προετοιμάσει έτσι τη διεκδίκηση για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας στις αρχές της νέας χρονιάς, το Φλεβάρι του 27. Την ημέρα μάλιστα της απεργίας θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Θα έχουμε συγκεντρώσεις και εδώ και στο Αγρίνιο. Όπως επισήμανε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε ο Μιχάλης ο Κατσιγιάννης, ο πρόεδρος της Ένωσης Οικοδόμων Ετωλοκαρνανίας.
2: Πράγματι, η Ομοσπονδία Οικοδόμων, δίνοντας συνέχεια στον αγώνα του προηγούμενου διαθήματος, απαιτεί από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα βασικά προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοί μας. Τα αιτήματα που έχουμε και που είναι πραγματικά για τους συναδέλφους και χρόνια και αντιμετωπίζονται, ναι μεν έτσι ότι τα προβλήματα υπάρχουν από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά θα δούμε και θα δούμε. Ένα βασικό ζήτημα που διεκδικούμε είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων. Ενώ όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται και παίρνουν κάθε μέρα το ένστιμό τους στην ασφάλειά τους, οι οικοδόμοι δυστυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει και το ΙΚΑ, ασφαλίζονται με 12, το πολύ 13 μεροκάματα, μέσο όρο μιλάμε, έτσι, το μήνα. Φυσικά υπάρχει διαφορά από ειδικότητα σε ειδικότητα. Αρκετοί συνάδελφοί μας στον κλάδο, έτσι, στη συμβατική οικοδομή, που είναι ειδικότητες όπως ο ρυθμιστής, του πλακά και άλλες στο σκεπά, δεν παίρνουν ούτε καν αυτά τα ένσημα, πολύ λιγότερα. Άρα πρέπει να πάρθουν μέτρα τώρα από τη μεριά του ΕΦΚΑ, να ενταθούν οι έλεγχοι και να μπαίνουν τα ένσημα κανονικά στους συναδέλφους που αξιοποιούνται και στον εργάσιμο βίο, αλλά μετά και στο συνταξιοδοτικό βίο. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, εμείς από την πλευρά μας απαιτούμε να πάρθουν μέτρα υγείας και ασφάλειας για να μπορούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας ασφαλείς και να γυρίζουμε στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας. Δυστυχώς, από την αρχή του έτους, μιλάμε για το 2026, έχουμε θρηνήσει 9 συναδέλφους, χώρια, όσοι είναι έτσι εισακατεμένοι. Άρα αυτά τα μέτρα και είναι ουσιαστικά και κύρια η ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το έχει κάνει ανεξάρτητη αρχή να καταγράφει και μόνο έτσι, τα εργατικά ατυχήματα. Εμείς μιλάμε για εργοδοτικά εγκλήματα, γιατί δεν παίρνονται ούτε τα βασικά μέτρα για την ασφάλεια των συναδέλφων.
1: Ποιες αλλαγές ζητάτε, κύριε Κατσιγιάννη, στον τομέα αυτό, τι ακριβώς να γίνεται, γιατί να νομίζω ξεκίνησε
2: εμείς, στον τομέα αυτό μιλάμε να επανδοθούν όλες οι επιθεωρήσεις εργασίας με το ανάλογο προσωπικό, να επανασυσταθούν οι μεικτές επιτροπές. Παλιά βγαίναμε έξω και κάναμε ελέγχους και επιθεώρησης εργασίας με εκπροσώπους και των εργαζομένων, για να μπορέσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να απαιτήσουμε και να φέρνονται μέτρα, γιατί οι εργοδότες σήμερα είναι ασύδοτοι. Είναι βασικό ζήτημα αυτό και πρέπει και είναι καθαρά έτσι ζήτημα της κυβέρνησης να στελεχώσει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, να επανασυσταθούν και να επαναλειτουργήσουν οι μεικτές επιτροπές. Ένα άλλο βασικό ζήτημα, το οποίο το θέτουμε και το έχουμε κατακτήσει εδώ και 43 χρόνια από το 1983 με απεργίες ο κλάδος το πενθήμερο, το 7ωρο, το 35ωρο, σήμερα έρχεται η κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει καθαρά την εργοδοσία και τι κάνει, εφαρμόζει 13ωρο. Έχουμε γυρίσει έτσι δύο αιώνες πίσω, όταν η εργατική τάξη πάλι με αγώνες εφάρμοσε τα 3-8 στο Σικάγο του 1886. Αυτά, όχι απλά εμείς δεν θα τα ανοιχτούμε, γιατί βάζουμε το βασικό ζήτημα. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε, δουλεύουμε για να ζούμε. Γι' αυτό μιλάμε για αυτές τα μεροκάματα, να εφαρμοστούν η συλλογική σύμβαση που επιβάλαμε και υπογράφηκε να γίνει υποχρεωτική, να παίρνουν οι συνάδελφοι που βγαίνουν στη σύνταξη τέτοιες συντάξεις που να καλύπτουν τις ανάγκες, και όχι να πάνε και να τους λένε πήγαινε για δουλειά, σαν αποτέλεσμα αρκετοί αυτούς που προαναφέραμε να είναι συνάδελφοι που δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους στον αγώνα για το μεροκάμα του να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους πάνω από 60 χρονών.
1: Ναι.
2: Είναι βασικά ζητήματα τα οποία και η Ομοσπονδία και τα σωματεία, όπως και το σωματείο το δικό μας εδώ στο νομό του Λακανανίας, τα αναγάγουμε καθημερινά, είναι ζητήματα που αφορούν την ίδια μας τη ζωή. Ένα μεγάλο όμως ζήτημα, το οποίο μιλάμε για κλοπή πραγματικά και κοροϊδία δεκαετίες τώρα, είναι τα υπεραγνώστων ένσημα, τα οποία διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και η πρώτη φορά σε εισαγωγικά αριστερά, έτσι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η σημερινή κυβέρνηση, αναγνωρίζουν ότι έχουν δουλευτεί, τα έχουμε πληρώσει αυτά τα ένσημα και αρνούνται έτσι να τα διανέμουν στους συναδέλφους, που ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων λόγω και της μεγάλης κρίσης την προηγούμενη δεκαετία δεν μπορούν να τεκμηριώσουν αυτό το συνταξιωτικό δικαίωμα. Απαιτούμε άμεσα να δοθούν αυτά τα ένσημα στους συναδέλφους που φτάνουν να πάρουν όλοι οι συνάδελφοι, για να μπορούμε έτσι σε αυτή την περίπτωση να έχουν το δικαίωμα στη σύνταξη οι συνάδελφοί μας, και όχι να δουλεύουμε έτσι στα μέχρι τα 67 και τα 70 και δυστυχώς να μένουμε ή στο μαντέρι επάνω στη καλουσιά. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Ομοσπονδία, εκτιμάμε όλες οι απεργίες, γιατί το τελευταίο δίχρονο έχουμε κάνει 6 κλαδικές απεργίες.
1: Ναι.
2: Και πανελλαδικά η συμμετοχή στις απεργίες είναι πολύ υψηλή. Τα μεγάλα εργοτάξια στην Αθήνα, όπως στο Ελληνικό, στο Βόρειο Τομέα Κρήτη, στο Καστέλι, λέω μεγάλα έτσι πανελλαδικά, αλλά και στην περιοχή μας. Εδώ φτάνει σε υψηλά ποσοστά και στην περιοχή έτσι, του Αγρινίου και του Λοκαρνανίας η απεργία. Υπάρχει ένα θέμα που εδώ πέρα και εμείς μας προβληματίζει και καλούμε, αυτό θα λυθεί μόνο με την εισφορά των συναδέλφων, τους καλούμε έτσι να συμμετέχουν και στις συγκεντρώσεις. Γι' αυτό το σωματείο μας στις 21 του μήνα την Κυριακή, πέρα από όλη τη δουλειά που έχει κάνει, έχει πάει στους χώρους δουλειάς, στις οικοδομές, στα κοινοφιλή έργα, στα δημοτικά έργα. Σήμερα πήγαμε επάνω στο έργο αδειοταμίευσης στην Αλευράδα. Υπάρχει ένα καλό κλίμα από τη μεριά των συναδέλφων, έτσι, αλλά υπάρχει μια δυστοκία στη συμμετοχή στις κεντρώσεις. Γι' αυτό οργανώνουμε τη σύσκεψη στο εργατικό κέντρο Κυριακή 21 Ιούνιου 10.30 το πρωί. Τους καλούμε να έρθουν, να κουβεντιάσουμε τους λιβαδισμούς που έχουν και να μπορέσουμε στην απεργία που θα γίνει, στην απεργιακή συγκέντρωση 24 του μήνα στον πεζόδρομο της Παπαστράτου 10.30 το πρωί, να δώσουμε μαζικό αγωνιστικό μαχητικό παρόν.

0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Οικοδομονετολόγων Καρνανέας, ο κ. Μιχαλής Κατσιγιάννης. Και να κλείσουμε αυτό το ημέρο της εκπομπής μας, δίνοντας λίγο συνέχεια σε αυτό που απασχολεί όχι μόνο τους οικοδόμους, αλλά πάρα πολλούς κλάδους στην εργασία, και αναφερόμαστε στις συλλογικές συμβάσεις, μιας και στην ενίσχυση των μισθών και των όρων εργασίας, βεβαίως μέσω των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξή της στο ΕΡΤ News, επισημένοντας παράλληλα και τη σημασία της ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης για ευάλωτες ομάδες. Όπως ανέφερε μάλιστα η Ελλάδα, είπε η κυρία Κεραμέως, τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αγορά εργασίας, με μείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση των μισθών. Ωστόσο, τόνισε ότι υπήρχαν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στον τομέα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Είχαμε στο τέλος Νοεμβρίου πέρσι την ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δύο μήνες αργότερα εισήχθη στη Βουλή, ψηφίστηκε στα μέσα Φεβρουαρίου η ιστορική κοινωνική συμφωνία, και ένα μήνα μετά ξεκίνησαν να έρχονται οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που τι σηματοδοτούν στην πράξη? Αυξήσεις μισθών. Παράδειγμα, συλλογική σύμβαση εργασίας στην εστίαση,
2: ναι,
1: η οποία ήταν κολλημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ξεκόλλησε χάρη στην κοινωνική συμφωνία και ήδη έχει επεκταθεί σε 400.000 εργαζόμενους στην εστίαση. Σημαίνει αύξηση μισθών και ναι, καλύτερη όρη εργασίας. Μπορεί να είναι επιδόματα, μπορεί να είναι επίδομα τέκνου, μπορεί να είναι επιδόματα τουριστικής εκπαίδευσης στο κομμάτι της εστίασης, για παράδειγμα, του τουρισμού. Είναι καλύτερη όρη εργασίας συνολικά, ως αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης, στην οποία δεν διαπραγματεύεσαι κατά μόνας ο καθένας με τον εργοδότη του, παρά μία ομοσπονδία ή ένας σύλλογος που έχει από πίσω του 100, 200, 1000, 400.000 εργαζομένους. Και άρα έχει πολύ πιο μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη. Βλέπουμε συμβάσεις. Προχτές υπεγράφει μία νέα συλλογική σύμβαση. Προχτές, μόλις την Πέμπτη, στον τομέα των τεχνολόγων τροφίμων, είχε να υπογραφεί 15 ολόκληρα χρόνια. Τεχνολόγος τροφίμων αφορά μέχρι 2.500 άτομα. Ναι. Είμαστε ήδη σε πιλωτική εφαρμογή για μία σειρά από νέους κλάδους, όπως είναι όλος ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας, όλος ο κλάδος των υπηρεσιών απασχόλησης, όλος ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, μικρότερες επιχειρήσεις όπως καθαριστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών κ.ο.κ. Άρα λοιπόν έχουμε νέους κλάδους που ήδη μπήκαν σε πιλωτική. Πρόσθετοι κλάδοι μπαίνουν σε πολιτική στο τέλος του μήνα, όπως είναι όλες οι διαφημιστικές εταιρείες, όλες οι συμβουλευτικές εταιρείες, εταιρείες logistics. Και με αποτέλεσμα, από το ερχόμενο φθινόπωρο θα έχουμε σε υποχρεωτική πλέον εφαρμογή 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους. Και θέλω να σας θυμίσω, κύριε Σχεδίμα, το εξής. Ναι. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας φέρνει πάρα πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε τρεις τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ότι ενισχύει τα εισοδήματα των εργαζομένων. Γιατί πλέον καταγράφονται όλες οι υπερορίες και διασφαλίζει ότι αμείβεσαι για αυτές τις υπερορίες. Άρα, πρώτο και πολύ σημαντικό, ενισχύονται τα εισοδήματα των εργαζομένων. Δεύτερο, ενισχύει το υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Γιατί οι επιχειρήσεις οι οποίες τα κάνουν όλα όπως πρέπει και πληρώνουν εισφορές, και άλλες που δεν τα κάνουν όλα όπως πρέπει, οι δεύτερες νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Με την κάρτα αυτό περιορίζεται πολύ σημαντικά. Και το τρίτο, αυξάνονται τα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία. Θα μου πείτε, γιατί μας ενδιαφέρει αυτό? Θα σας πω γιατί. Γιατί όσο αυξάνονται τα ασφαλιστικά ταμεία, τόσο δημιουργείται ο λεγόμενος δημοσιονομικός χώρος, βάσει του οποίου μπορούμε εμείς να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
4: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: 31 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 9 τελική ευθεία περάσαμε στην εκπομπή μας. Μέχρι τις 10 μείνετε εδώ στο Energy 94,2. Εν τω μεταξύ, σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση με την οικονομία και την καθημερινότητα, βεβαίως να βρίσκονται στο επίκεντρο και τις εθνικές εκλογές να καθορίζουν τη στρατηγική όλων των κομμάτων. Η οικονομία και η καθημερινότητα των πολιτών κυριαρχούν βεβαίως στο πολιτικό σκηνικό, καθώς η πορεία προς τις εθνικές εκλογές εντείνει τις αντιπαραθέσεις αλλά και τις εσωτερικές, θα μπορούσαμε να πούμε, διεργασίες στα κόμματα. Το κλίμα πολλώνεται, τα διλήμματα τίθενται όλο και πιο καθαρά, ενώ η μάχη της πλατείας έχει ήδη ξεκινήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η Αιτωλοκαρνανία βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος, καθώς αύριο αναμένεται και η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή μας. Και μάλιστα σε μια χρονική συγκυρία όπου οι πολίτες ζητούν απαντήσεις για έργα, υποδομές, ανάπτυξη, αγροτική οικονομία και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε την καθημερινότητά τους. Την ίδια ώρα η πολιτική επικαιρότητα παραμένει ιδιαίτερα έντονη, με την κυβέρνηση να καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα αλλά και να πείσει τους πολίτες ότι οι δεσμεύσεις μετατρέπονται πλέον σε πράξεις. Αυτή την ώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κομματικής και πολιτικής δραστηριότητας της Νέας Δημοκρατίας στην Αιτωλοκαρνανία, τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Αιτωλοκαρνανίας, στον Νικηφόρο το Μακό. Μαζί του θα συζητήσουμε για το τι, κυρίες και κύριοι, σηματοδοτεί η επικείμενη επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στο νομό, ποια είναι τα μεγάλα στοιχήματα για την περιοχή, ποιες είναι βεβαίως οι προσδοκίες των πολιτών, αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Κύριε Μακό, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθατε, έστω και τηλεφωνικά, στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την, και για τη φιλοξενία και για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτό που έλεγα προηγουμένως, κύριε Μακό. Τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του κυβερνητικού?
1: Θα προτιμούσα, αγαπητή φίλη, να μάνα με λες φίλη τη φόρο ή κύριε Μακέ. Το Μακό παραπέμπει σε...
0: Κύριε Μακέ, ναι, και το απόλυτο δίκιο.
1: Παραπέμπει σε Μιουζάκη.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Μακέ, τι σηματοδοτεί αυτή η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην Αιτωλοκαρνανία? Είναι μια συμβολική παρουσία, θα μπορούσαμε να πούμε, ή φέρνει έτσι και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το νομό?
1: Καταρχάς θα έλεγα ότι δεν είναι μια έκπληξη η παρουσία ενός κλιμακίου κυβερνητικών και όχι μόνο κομματικών στελεχών στο νομό μας.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον από την ημερομηνία ανάλυση των καθηκόντων του Συμβουλίου της Νέας ΔΕΕ, νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει παράπονο κανένας από τις επισκέψεις τουλάχιστον των κυβερνητικών στελεχών. Αυτή τώρα η παρουσία του κλιμακίου στο νομό μας αποδεικνύει στην πράξη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διαρκώς δίπλα στις τοπικές κοινωνίες. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για στόχους, είναι ότι θέλουμε να υπάρξει μια άμεση επαφή με τους φορείς, να καταγραφεί η φωνή τους, οι ανάγκες τους και να προσπαθήσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες να δώσουν μέσα από αυτή τη συνεργασία λύσεις.
0: Ναι. Ποια έργα θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Μακέ, και παρεμβάσεις θα βρεθούν σε αυτό το επίκεντρο των συζητήσεων? Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
1: Σας έχω χάσει, δεν έχω καθόλου ήχο.
0: Ναι, τώρα μ' ακούτε μήπως καλύτερα? Μ' ακούτε? Τώρα μ' ακούτε, κύριε Μακέ? Ναι, λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα, θα επανέλθουμε σε λίγο, έτσι, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία θα λέγαμε θα μπουν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Έτσι, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία κυβέρνηση η οποία θα λέγαμε διανύει τον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης της χώρας, και εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν για παράδειγμα ανοιχτά ζητήματα τα οποία περιμένουν έτσι λύση εδώ και αρκετά χρόνια, για παράδειγμα σε ό,τι έχει να κάνει με το Αγρίνιο, για παράδειγμα. Θα ήταν ευχής έργων αν είχαμε ανακοινώσεις και για τα μεγάλα οδικά έργα τα οποία θα λέγαμε χρονίζουν, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και έτσι και ένα φως, θα μπορούσαμε να πούμε, στον ορίζοντα για το τι μέλη γενέστε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Προφανώς θα γίνονται και κάποιες εργασίες εδώ από τον ΟΤΕΚ. Είχαμε μια διακοπή, δηλαδή δεν ήταν δικό μας το πρόβλημα. Έχουμε ξανά τον κύριο Μακό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε ξεκινήσει σχετικά με την επίσκεψη αυτή του κυβερνητικού κλιμακίου και τι συμβολίζει αυτή η παρουσία και αν φέρνει μαζί της κύριε Μακέ και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον νομό.
1: Καταρχάς να ζητήσουμε συγγνώμη από τους ακροατές. Δεν ξέρω πόση ώρα μιλούσα χωρίς να με ακούτε ή αν ακούσατε για το στόχο που είπα ότι είναι να υπάρξει μια άμεση επαφή της επίσκεψης του κλιμακίου, έτσι σε αυτό αναφέρομαι, με τους φορείς και να καταγραφούν οι ανάγκες κάθε περιοχής. Θα έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε αύριο στο κλιμάκιο αυτό τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον Βασίλη Τεντικίλια, τον Υπουργό Εσωτερικών υπεύθυνο για θέματα αυτοδιοίκησης, τον Βασίλη Σπανάκη, και την Υφυπουργό Τουρισμού, την κυρία Άννα Καραμαλή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ευρύ το φάσμα των συζητήσεων, αλλά και φυσικά και των επαφών που θα κάνει κάθε ένα κυβερνητικό στέλεχος στο νομό μας. Και σηματοδοτεί, ας πούμε, μια επίσκεψη η οποία μπορεί να αφήσει θετικό αποτύπωμα στην περιοχή.
0: Ναι, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό και δεν συμβαίνει έτσι συχνά τρία κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης να επισκέπτονται μία περιοχή. Καταρχήν ως επίσκεψη είναι θετική από μόνη της. Το ζητούμενο είναι, κύριε Μακία, και τι θα αναδειχθεί μέσα από αυτή την επίσκεψη. Το λέω Καρνανία, είναι δεδομένο ότι διαχρονικά αισθάνεται ότι υστερεί σε σχέση με άλλες περιοχές. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχετε εσείς, αλλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι και ποια θέματα, πέραν δηλαδή από τους αυτοδιοικητικούς που μπορεί και είναι σίγουρο δηλαδή ότι θα θέσουν στους υπουργούς κάποια ζητήματα, και η τοπική εδώ Νέα Δημοκρατία προς τα κυβερνητικά στελέχη, ποια ζητήματα θα τεθούν και από την πλευρά σας, γιατί ξέρω ότι έχει γίνει πολύ σημαντική έτσι δουλειά από την ημέρα που έχετε αναλάβει και τα ηνία της ΔΕΠΕ των Λακαρνανίας.
1: Έχετε δίκιο και το έχω ξαναπεί και πάλι μέσα από τη δική σας την εκπομπή, ότι ο σκοπός της, ο κυριότερος σκοπός της ΔΕΠ είναι να είναι ο διάβλος μεταξύ βάσης και κέντρου και κόμματος. Έτσι, η ΔΕΠ έχει το διπλό ρόλο να αφουγκράζει την κοινωνία, να μαζεύει τα προβλήματά της, τα θέματά της και να τα μεταφέρει επάνω προς λύση. Επίσης έχει και την, επίσης, την ευθύνη να μεταφέρει το κομματικό και κυβερνητικό έργο προς τα κάτω. Τώρα, για να έρθουμε σε αυτό και σε ό,τι έχει να κάνει με την αυριανή επίσκεψη του κλιμακίου, στόχος είναι να υπάρξει επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς και τις παραγωγικές δυνάμεις, αν θέλετε, την ομή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, λοιπόν, θα βρεθούν άτομα τα οποία ξέρουν καλύτερα από εμάς να μεταφέρουν στους κυβερνητικούς εκπροσώπους που θα αποτελούν το κλιμάκι αυτό τα ζητήματα που τους απασχολούν. Που απασχολούν όχι μόνο τον κλάδο τους, αλλά την Λακαρνανία γενικότερα. Έτσι. Μπορεί να είναι οι υποδομές, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, η στήριξη του πρωτογενού τομέα, η ενίσχυση, μια και έρχεται και ο Υπουργός Ναυτιλίας των λιμενικών υποδομών. Αλλά γενικότερα, όπως είπαμε, μια αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.
0: Ναι. Και αμέσως μετά τις επισκέψεις, οι οποίες θα γίνουν σε διάφορα έτσι, σημεία με βάση το πρόγραμμα έτσι όπως έχει δοθεί στη δημοσιότητα, Ναύπακτο, Μεσολόγγι, Πλατιγιάλη, Αστακού, Βόνιτσα, Πάλερος, Αμφιλοχιά και φυσικά στο Αγρίνιο που θα είναι ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Ακολουθεί αμέσως μετά στις 4:30 στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωση Τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε Μακέ?
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς να πω ότι η κατάρτιση του προγράμματος έγινε με το σκεπτικό να μην μείνει καμία περιοχή του νομού που δεν θα εκπροσωπηθεί, ας το πούμε έτσι, με βάση βέβαια τους ανθρώπους οι οποίοι κατεβαίνουν. και τους τομείς τους οποίους ο καθένας εκπροσωπεί. Στην Πολιτική Ακαδημία τώρα να έρθω και να σας πω ότι είναι ένα γεγονός που αποτελεί μια πολύ σημαντική, ας το πούμε έτσι, πρωτοβουλία. Είναι ένα γεγονός που, αν θέλετε, επενδύει στη γνώση και στον πολιτικό διάλογο και στην ανάπτυξη στην ανάδειξη νέων στελεχών. Σαν στόχο έχει να δημιουργήσει μια γενιά, ας το πούμε, ανθρώπων με γνώσεις, πολιτική παιδεία, αλλά και διάθεση για να προσφέρουν. Γιατί, όπως φαντάζομαι το ξέρετε και το καταλαβαίνετε, η πολιτική χρειάζεται και προετοιμασία και επιχειρήματα, αλλά φυσικά και σοβαρότητα.
0: Ναι, μιας και φαντάζομαι αυτή η επίσκεψη εντάσσεται, έτσι είναι δεδομένο, και μέσα στο γενικότερο πλαίσιο προετοιμασίας των κομμάτων εν ώψη των εκλογών. Δεν ξέρω εσείς τι αίσθηση έχετε, υπάρχουν έτσι πολλές πληροφορίες που λένε ότι ενδέχεται να έχουμε και εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, αν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα είναι την άνοιξη του 27. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι αν έχει ξεκινήσει καθόλου, κύριε Μακέ, και μια προετοιμασία σχετικά με την προετοιμασία του κόμματος εν ώψη των εκλογών βεβαίως και κυρίως και εν ώψη του ψηφοδελτίου των προσώπων δηλαδή που θα δώσουν τη μάχη σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, και αν δεν έχει ξεκινήσει, πότε προβλέπετε να ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία?
1: Κοιτάξτε, να τη χωρίσω την ερώτησή σας σε δύο σκέλη. Αν το πρώτο σκέλος υποθέσουμε είναι ότι η ερώτηση λέει αν βρισκόμαστε ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο, θα σας απαντήσω με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Στην παρούσα φάση νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους, δηλαδή το 2027, το Μάρτιο. Έτσι, η κυβέρνηση βέβαια συνεχίζει το έργο της. Οι περιοδίες και οι επαφές με την κοινωνία δεν σταματούν ποτέ. Έτσι, είναι υποχρέωση όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω όλων των πολιτικών κομμάτων να βρίσκονται δίπλα στους πολίτες και να ακούν τα προβλήματά τους. Και θα ξαναέρθω σε αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι τουλάχιστον εμείς εδώ στην Ετωλοακαρνανία έχουμε τη χαρά, θα το πω, και την τιμή σαν ΔΕΤ, να μην σταματάνε καθόλου να υποδεχόμαστε, και μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε κι εσείς. Δεν νομίζω ότι μείνανε χρονικά διαστήματα χωρίς επισκέψεις στελεχών είτε της κυβέρνησης είτε του κόμματος. Άρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η αδιανή επίσκεψη σηματοδοτεί σώνει και καλά την έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου. Τώρα για το θέμα της κατάρτισης των ψηφοδελτίων, είναι κάτι που την αποκλειστική ευθύνη την έχει και πάλι ο Πρωθυπουργός. Είδατε ότι προχτές ανακοίνωσε τα μερικά ονόματα για την στελέχωση ψηφοδελτίων ανά την Ελλάδα της κυβερνητικής εκπροσώπης της κυρίας Ντούκου ή κάποια άλλα ονόματα που μπορεί να μου διαφεύγουν τώρα και δεν θέλω να τα αναφέρω. Είναι κάτι που επαφήνεται στην κρίση του Πρωθυπουργού και θα την περιμένουμε όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι. Και μιας και είστε στον κομματικό έτσι μηχανισμό, φαντάζομαι όμως ότι και τα τοπικά περιφερειακά έτσι κομματικά όργανα αντιλαμβάνονται και το γενικότερο κλίμα που υπάρχει. Εσείς τι κλίμα εισπράτετε εδώ στην Ετωλοακαρνανία? Γιατί βλέπουμε έτσι γενικότερα σε όλη τη χώρα, θα λέγαμε, υπάρχει μια δυσαρέσκεια γενικότερα των πολιτών για ζητήματα ακρίβειας, για παράδειγμα, που εξακολουθεί έτσι να πιέζει έντονα πάρα πολλά νοικοκυριά. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία τα προβλήματα αυτά θα κατορθώσει να τα επιλύσει, δεν είναι τόσο εν πάση περιπτώσει οξυμένα, και ότι θα μπορέσει να διατηρήσει την πολιτική της κυριαρχία μέχρι τις επόμενες εκλογές?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σε μια δημοκρατία, και εμείς δεν μπορούμε να διαφέρουμε από αυτό, σε μια δημοκρατία οι πολίτες πράγματι έχουν απαιτήσεις, είναι λογικό να ασκούν κριτική. Επίσης, δεν αμφιβάλλει κανένας ότι ο κόσμος πιέζει. εμείς ακούμε με προσοχή, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ώστε να μεταφέρουμε προτάσεις για να μας έρχονται λύσεις. Τώρα εκεί πρέπει να βασιστούμε και σε μια σχέση εμπιστοσύνης την οποία πρέπει να χτίζουμε καθημερινά. Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, εν αναμονή κύριε Μακέ της αυριανής επίσκεψης, μακάρι να έχουμε έτσι και συγκεκριμένες ανακοινώσεις από την πλευρά των υπουργών. Είναι δεδομένο ότι εδώ οι αυτοδιοικητικοί μας, οι πολιτικοί παράγοντες θα θέσουν μια σειρά ζητημάτων, γιατί έλεγα και στο ξεκίνημα αυτής της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, δεν ξέρω αν ήσασταν από την αρχή εδώ μαζί μας, ότι διαχρονικά είναι αδικημένη η περιοχή, είναι δεδομένο αυτό, άρα δικαιούμαστε κάποιες παροχές και είναι αναγκαίες για να μπορέσει να επέλθει αυτή η πολυπόθετη ανάπτυξη που χρόνια λέμε, και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει έτσι και με τα οδικά έργα, γιατί και το Πλατιγιάλη για παράδειγμα που θα πάει ο υπουργός μας μεθαύριο, έτσι και δεν μπορεί,
1: γνωρίζω ότι είναι, ότι είναι δύσκολο.
0: Ναι. Δηλαδή χρειάζεται μια αναβάθμιση στο οδικό δίκτυο, θα παλέψουμε όλοι, θα δούμε τις ανακοινώσεις και θα είμαστε,
1: δηλαδή, ναι, πέρα από τις συναντήσεις και η διαδρομή που θα κάνει ο...
0: Νομίζω να έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Μόνο και μόνο αυτή θα του δώσει να καταλάβει, χωρίς να το έχει πει κάποιος, ότι εκεί πρέπει, χρήζει κάποια, ας το πω έτσι, κόσμια βελτίωση.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπετε όμως, θέλω έτσι να κλείνοντας και χωρίς να κάνω κατάκριση του χρόνου, θέλω να πω ότι να μιλήσω για την ΕΕΠ, για την κομματική οργάνωση του νομού, ότι και για τις τοπικές οργανώσεις της ΔΕΗ και των λειτουργών, και θέλω να πω ότι θέλουμε να είναι μια ανοιχτή και εξωστρεφής οργάνωση. Να είμαστε κοντά στον κόσμο της ετωλοακαδημίας, κοντά στα προβλήματα της κοινωνίας. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε, και αυτό πάρτε το και σαν κάλεσμα, όλα τα στελέχη μας και τα ενεργά τώρα και τα παλιότερα, να τους ενεργοποιήσουμε, να δώσουμε χώρο στους νέους ανθρώπους και φυσικά να διατηρήσουμε μια ενότητα που διαχρονικά αποτελούσε και αποτελεί τη δύναμη για την παράταξή της.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, και αναμένουμε, όπως είπα, και τις αυριανές ανακοινώσεις του κυβερνητικού κλιμακίου. Φυσικά θα είστε έτσι παρόν σε όλες αυτές τις συναντήσεις και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και την επόμενη μέρα της επίσκεψης. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μακέ. Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, να μείνουμε στον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Χθες, για παράδειγμα, 3η 16 Ιουνίου, στελέχη της ΟΝΕΔ επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον Γιώργο Παπαναστασίου. Μεταξύ των στελεχών της ΟΝΕΔ, των Λοκαρνανίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωσή τους και του Δημάρχου Αγρινίου, διεξήχθη μια ιδιαίτερα επικοδομητική συζήτηση σχετικά με ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη συνάντηση αυτή έγινε ενημέρωση από την πλευρά του Δημάρχου για τα ενεξελίξει έργα στις περιοχές που εντάσσονται στο Δήμο Αγρινίου, αλλά και για τα μελλοντικά, ενώ πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή σκέψεων για τη βελτίωση του Δήμου και των συνθήκων διαβίωσης των πολιτών της Ετωλοκαρνανίας γενικότερα. Οι εκπρόσωποι της ΟΝΕΔ Ετωλοκαρνανίας ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για τον χρόνο του και για τη σταθερή του δέσμευση, όπως αναφέρουν, να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει το ρόλο των νέων στην κοινωνία. Τέλος, ευχήθηκαν ολόψυχα καλή επιτυχία στο έργο και μάλιστα η ΟΝΕΔ στην ανακοίνωσή της καταλήγει ότι δηλώνει ρητά ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη γραμμή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και στηρίζοντας την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο ένα καλύτερο και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για τον τόπο.

Λοιπόν, και πάμε να ξαναθυμηθούμε μετά από πάρα πολλά χρόνια αυτό το πενταπλό φωνικό που είχαμε στα καλύβια Αγρινίου, μιας και το Συμβούλιο Πλη Μελωδικών Βόλου απέρριψε πριν από περίπου 6 μήνες αίτημα αποφυλάκησης κρατούμενου των αγροτικών φυλακών Κασαβέτιας, κρίνοντας ότι δεν είχε συμπληρωθεί το απαιτούμενο όριο των 25 ετών παραμονής στο σοφρονιστικό κατάστημα, ώστε να μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση αποφυλάκησης του Διονύση Φούκα. Σύμφωνα έτσι με πληροφορίες, ο κρατούμενος, ο οποίος έχει εκτίσει περίπου 19 χρόνια από την πολύκρωτη αυτή υπόθεση της δολοφονίας που είχε συγκλονίσει όχι μόνο την περιοχή, ολόκληρη τη χώρα, των 5 κυνηγών εδώ στο Αγρίνιο το 2006, 20 χρόνια έχουν περάσει, είχε ζητήσει να αποφυλακιστεί. Ωστόσο, το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τέτοιου είδους αιτήματα. Κλείνοντας, να πούμε το θάνατο ενός συμπολίτη μας είχαμε τις τελευταίες ώρες, ηλικία 66 χρόνων. Έφυγε από τη ζωή η Αθανασία Ζάρα, βυθίζοντας το πένθος εδώ την τοπική κοινωνία του Αγρινίου. Η εκλοιπούς αντιμετώπιζε παθολογικά σοβαρά προβλήματα υγείας που δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει. Η κηδεία της θα γίνει αύριο Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου Αγρινίου. Μείνετε εδώ στον Energy, ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και φυσικά για τις δύο επόμενες ώρες κοντά σας θα είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου από το στούντιο του Real. Μην παραλείπετε επίσης τα τοπικά μας δελτία ειδήσεων σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο της ημέρας, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και εμείς αύριο λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ όπως πάντα στον Energy για την ενημέρωσή σας. Καλό υπόλοιπο της ημέρας και να περνάτε καλά.

0: Energy 94,2.
1: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
3: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.
3: Υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στην άνοδο από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Μαρούση. Καθυστερήσεις επίσης στον άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη, στην άνοδο της Κατεχάκη στο λιμάνι του Πειραιά και στην Ποσειδώνος προς Γλυφάδα από Μοσχάτο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, posokani.gov.gr, που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα, θα παρουσιαστεί σε μία ώρα σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές των προϊόντων στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Περισσότερα στο enikos.gr. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στη Γενέβη. 3 ιρανικά δεξαμενόπλοια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης Tanker Trackers. Στα 79 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Ισραήλ και ο Λίβανος βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση της Αμερικής, αναφέρουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, ο στρατός της χώρας πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 10 ρουκέτες κατά Ισραηλινών στόχων. Συνελήφθη 34χρονη οδηγός στη Θεσσαλονίκη που ενώ βρισκόταν σε φανάρι άνοιξε την πόρτα χωρίς έλεγχο με αποτέλεσμα να τραυματίσει μοτοσυκλετιστή 41 ετών. Στη συνέχεια η γυναίκα εγκατέλειψε το σημείο όμως εντοπίστηκε από τις αρχές.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στα τελευταία παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο, Γαλλία-Σενεγάλη 3-1, Ιράκ-Νορβηγία 1-4, Αργεντινή-Αλγερία 3-0 και Αυστρία-Ιορδανία 3-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας, δεν είναι γκολ.
11: Στο φιλάθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα,

Άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμοιβόροι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Το πετρέλαιο έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Να δούμε πότε θα φτάσει η νέα τιμή και στην αντλία του ελληνικού βενζινάδικου. Είναι κάτι που θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν είχε ανέβει η τιμή, θα είχε καθυστερήσει, πιστεύετε, να ανέβει και στην αντλία? Στις αυξήσεις είμαστε πολύ γρήγοροι. Στην αποκλιμάκωση θα έλεγα χελώνες. Τώρα θα επιμείνω για άλλη μια φορά να είμαστε πολύ συγκρατημένοι σε σχέση με την υποτιθέμενη συμφωνία, που δεν είναι συμφωνία. Είναι MOU, όπως λένε οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Είναι δηλαδή κατ' ουσίαν προσύμφωνο. Έχουν συμφωνήσει με ποιο τρόπο θα οδεύσουν προς τη συμφωνία. Έχουν συμφωνήσει για μια περίοδο 60 ημερών, θα το φάμε το καλοκαίρι δηλαδή, με σκαμπανεβάσματα, και φαίνεται ότι το κλίμα και στην Αμερική και στο Ιράν είναι πολύ περίεργο. Υπάρχουν δηλαδή εσωτερικές διαφωνίες και έρηδες. Δεν είναι λίγοι οι συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ, ανάμεσά τους και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, που πιστεύουν ότι δεν τα πήγε καλά η Αμερική στη συμφωνία, στο MOU

αυτό που υπεγράφει. Και μεταξύ μας δεν έχουν και πολύ άδικο, αν θυμηθούμε ποιοι ήταν οι αρχικοί στόχοι των Αμερικανών σε αυτόν τον πόλεμο. Ό,τι και αν λέει τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, βασικός στόχος του ήταν να πέσει το καθεστώς στην Τεχεράνη. Το βλέπω μάλλον πιο ενισχυμένο από ό,τι πριν. Διότι μπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ότι άντεξε απέναντι σε μια πολύ σκληρή επίθεση από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς και εργαλειοποίησε τα στενά του ορμούς και κατάφερε να στριμώξει την παγκόσμια κοινότητα. Βλέπω λοιπόν το καθεστώς του Ιράν να βγαίνει ενισχυμένο από αυτό το πόλεμο και τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει πλέον ότι ποτέ, λέει, δεν επεδίωξε την πτώση του. Θα είναι δύσκολες αυτές οι 60 μέρες στην πορεία προς την τελική συμφωνία και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα βγάλουν. Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει και επιτείνει τις αμφιβολίες όλων μας το γεγονός ότι ο Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη. Είναι προφανές αυτό πλέον. Ο Νετανιάχου θα ήθελε να πάει στις εκλογές του τον Οκτώβριο με πόλεμο, διότι ο πόλεμος του δίνει υψηλή δημοφιλία, ενώ αντίθετα είναι σχεδόν απολύτως βέβαιο ότι αν αυτός ο πόλεμος κλείσει οριστικά, ο Νετανιάχου θα οδηγηθεί σε μια παταγώδη εκλογική ήττα. Και στην περίπτωσή του η εκλογική ήττα σημαίνει και δικαστήριο. Σημαίνει και εδόλιο του κατηγορουμένου. Φυσικό είναι λοιπόν να αντιδρά με λύσα στην συμφωνία και να επιδιώκει να την μποϊκοτάρει, να επιδιώκει να την μπομπήσει, όπως λένε οι νέοι μας. Ακριβώς γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Καλό είναι που αποκλιμακώνεται σε αυτή τη φάση η τιμή του πετρελαίου και μπορεί να δούμε κάπως τα πράγματα να ηρεμούν στην παγκόσμια αγορά. Καλό είναι που ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια και δημιουργείται πάλι ένα θετικό οικονομικό κλίμα. Αλλά μικρό καλάθι, μικρό καλάθι. Θα είναι 60 μέρες πολύ δύσκολες, πολύ ζόρικες και με μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Τώρα σημειώστε και την είδηση που έβγαλε σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία ετοιμάζονται να πάνε στα στενά του Ορμούς για τις Νάρκες. Σε ετοιμότητα η Αθήνα, γράφει η Καθημερινή, για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Μια φρεγάτα και ένα πλοίο υποστήριξης ετοιμάζονται σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμούς. Τις επόμενες μέρες αναμένεται, λέει η Καθημερινή, να προσδιοριστεί αν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτο στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της έχει αποφασίσει να συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δε χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και από τις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τώρα στα καθημάς, η θετική είδηση της ημέρας είναι ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει προς διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά τα καταναλωτικά δάνεια, τις κάρτες και γενικά τη σχέση μας με τις τράπεζες. Φαίνεται ότι μπαίνει πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώνει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Και βέβαια προβλέπεται προστασία από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ξέρετε, αυτά τα τρελά επιτόκια που έχουμε ζήσει όλοι μας με τις κάρτες, με το πλαστικό χρήμα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι επιτέλους μαζεύονται, όχι όσο θα ήθελαν οι πολίτες, αλλά εν πάση περιπτώσει μπαίνει κάποιος κόφτης, μπαίνει μια οροφή.

Μπορείτε να μπείτε στο enikos.gr και να διαβάσετε ένα εξαιρετικό άρθρο ανάλυση για το θέμα των επιτοκίων στις κάρτες και στα δάνεια που γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας αυτή την ώρα. Τέλος ουσιαστικά, λέει ο συνάδελφος, στις υπερβολικές χρεώσεις, σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές σε βάρος των δανειοληπτών, επιχειρεί να βάλει το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή με άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Βάζει ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό τέλος στα ψηλά γράμματα στους όρους των συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη, προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή και να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαφάνεια των τραπεζικών συμβάσεων. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται πλέον να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.

Και όπως σας είπα, μπαίνει κόφτης, μπαίνει οροφή. Για παράδειγμα, μπείτε στο enikos.gr να διαβάσετε αναλυτικά το τελικό ποσό που θα πληρώνει ο δανειολήπτης πλην των πιστωτικών καρτών. Δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 60% για δάνεια έως και 4 χρόνια, το 70% για δάνεια άνω των 4 ετών και μέχρι τα 8, και το 75% για δάνεια άνω των 8 ετών. Αν για παράδειγμα κάποιος πάρει ένα καταναλωτικό δάνειο 10.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 8 έτη, δεν θα μπορεί η τράπεζα να του πάρει πάνω από 17.500 ευρώ. Πλαφόν που στοχεύει να βάλει φρένο σε περιπτώσεις όπου τόκοι, προμήθειες, χρεώσεις οδηγούσαν σε δυσανάλογη αύξηση του τελικού χρέους. Για χρόνια, χιλιάδες δανειολήπτες βρέθηκαν να πληρώνουν πολλά περισσότερα από όσα είχαν αρχικά υπολογίσει. Με τη νέα ρύθμιση επιχειρείται να υπάρχει προβλεψιμότητα και έλεγχος στο τελικό κόστος, ενώ σημαντικό είναι ότι μέσα σε 14 μέρες από την υπογραφή μιας σύμβασης για ένα δάνειο μπορεί κανείς να υπαναχωρήσει. Μπορεί δηλαδή ο δανειολήπτης να πει: το διάβασα πιο προσεκτικά, είδα τους όρους, δεν με συμφέρουν, γεια σας. Και αυτό αυξάνει σε σημαντικό βαθμό και τη διαπραγματευτική ικανότητα του δανειολήπτη. Η τράπεζα δηλαδή θα τον βλέπει διαφορετικά και θα επιχειρεί να είναι οι συμβάσεις διαφανείς και χωρίς προβλήματα.

Είναι η μέρα θετικών ειδήσεων. Θετική είναι και η είδηση για τη νέα εφαρμογή για τη σύγκριση των τιμών στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Η εφαρμογή θα λέγεται Πόσο Κάνει, posokani.gov.gr. Μπαίνετε μέσα και συγκρίνει τις τιμές στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Θα παρουσιαστεί σήμερα το νέο αυτό εργαλείο από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Παπαστεριού, και τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη. Κοιτάξτε τώρα, καλή είναι η πλατφόρμα αυτή, διότι θα μπορούν να βρουν οι καταναλωτές το ιστορικό των τιμών, μάλιστα για 2 μήνες, και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί, και να δουν πού τους συμφέρει να ψωνίσουν. Από την άλλη μεριά, καλύτερη η έλεγχη και τα μέτρα για να πέσουν οι τιμές. Γιατί αν βλέπουμε να συγκρίνονται τιμές που όμως είναι όλες στο ταβάνι, μικρή σημασία έχει για τον καταναλωτή.

Θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με τα θέματα της οικονομίας, και όταν λέω της οικονομίας εννοώ της οικονομίας της καθημερινότητάς μας, της οικονομίας που ενδιαφέρει τις οικογένειες, τα νοικοκυριά. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τη βουλευτή και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, και με τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ενώ τώρα στις 11 παρατέταρτο θα συζητήσουμε με τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, για να καταλάβουμε τι συμφωνία έχουμε και τι θα συμβεί τις 60 μέρες που απομένουν μέχρι την οριστική και τελική ειρήνευση στη Μέση Ανατολή.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Επαναλαμβάνω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας, ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 41 0 32 116.
9: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
10: Η ώρα είναι 10:30. κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα.
10: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
11: Energy.
10: 94,2.
12: 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
15: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην Ξηρολίμνη Φωκίδας. Επιτόπου επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ποσοκάνει.gov.gr, που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα, θα παρουσιαστεί σε μισή ώρα σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μετά από την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης την Παρασκευή, αναμένεται να ανακοινώσουν άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, δεσμευόμενοι να μην προβούν σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Περισσότερα στο real.gr.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 στη Λάρισα, 26 στη Ρόδο.
21: Μητέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
24: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στον Κηφισό ανατμήματα, από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, στην Κηφισία σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Όπως σας είπα, αποκλειστικό θέμα στην Καθημερινή σήμερα. Δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς, σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή αποναρκοθέτησης των στενών. Ακόμη, αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, και πλαφών στους τόκους καταναλωτικών δανείων από 20 Νοεμβρίου του 2026. Μη χαλαρώσετε από τώρα, υπομονή μέχρι τον Νοέμβριο. Και καλή είδηση και αυτή, η Ελλάδα στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πρώτη θέση η Κύπρος μας. Ο ριζοσπάστης, κατασκευές, επισιτισμός, τουρισμός, τρόφιμα, ποτά. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη. Κορυφώνεται, λέει η εφημερίδα, η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Είπα Ιράν, από το ριζοσπάστη διαβάζω, αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Συνεχίζει να αντιδρά στη συμφωνία το Ισραήλ. Νέα καύσιμη ύλη συγκεντρώνεται στην περιοχή με επίκεντρο το Λίβανο και την Ισραηλινή εισβολή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Ακόμη, Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη, επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ. Και, πάντα από την Κόντρα, αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης. Τα νέα ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Αυτό που σας είπα πριν για τις 14 ώρες. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Διαβάστε επίσης στα νέα με τι θα ισχύσει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ και με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Στο μυαλό του Τραμπ γράφουν τα νέα, μετά το Ιράν παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Οι απογευματινοί σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών, μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευθεί. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω «Γιατί ο Φάμελος έφαγε Παπά και Ζαχαριάδη, οι αντικαταστάτες» και «Πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο». Φαίνεται ότι διατυπώνει η αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο βάσιμες υπόνοιες ενδείξεις για κακουργήματα και πλημελήματα του πρώην Προέδρου Αναστασιάδη. Και πάντα από την απογευματινή, Μητσοτάκης για Τσίπρα Ανδρουλάκη, ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Τέλος στα ψηλά γράμματα, πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος των δανείων». Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή.
Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας διαβάζω κατάντια το Πασόκ Εύρου υμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες του στην Αδριανούπολη. Εκθιάζουν τον Σουλτάνο που εποφθαλμιά ανοιχτά την ελληνική Θράκη, γράφει η Δημοκρατία. Πλημελιωδικείο, ο εισαγγελέας ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από Δήμων. Δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια τις αποζημιώσεις 1.000 ευρώ που έχει καταβάλει το δημόσιο σε θύματα, ρωτάει η Δημοκρατία. Και τον Αύγουστο οι αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ, λέει η Δημοκρατία, η επιδότηση για το τουρισμός για όλους. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών, τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι». Επιστροφή ενοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 ενίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24 και 25. 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανά τέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Ακόμη πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Τέλος στα ψηλά γράμματα σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Νότια Προάστια, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Η εστία, μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας, θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη, δήλωσε. Μας τύχησε ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με τον Σαμαρά. Αποσπάσματα από συνέντευξη του Νικήτα Κακλαμάνη, του Προέδρου της Βουλής, στην ΕΡΤ το βράδυ της Δευτέρας. Συνέντευξη που κάνει πρώτο θέμα η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ από τις ΑΛΚΟ μέτρων ανάλυσης και προράτα. 65,5% εργάζεται επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες, 24,1% έως 10 ώρες, 9,1% πάνω από 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, αναδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το μανιφέστο, η θερινή σύναξη Παυλόπουλου, Βενιζέλου, Ράμου, Μενουδάκου. «Κουαρτέτο πικραμένων» είναι ο τίτλος. Με αφορμή την παρουσίαση ενός βιβλίου, οι τιμητές του κράτους δικαίου αναμένεται κατά την προσφυλή τακτική τους να ξεσπαθώσουν και πάλι εναντίον της κυβέρνησης. Ακόμη, όταν ο Τσίπρας ήθελε να μας κάνει Βενεζουέλα, διαβάζω στο μανιφέστο, Σοφία Βούλτεψη, από τις λαϊκές γειτονιές κλαψουρίζει για τους συνταξιούχους. Ο Πρωθυπουργός που έκοψε το ΕΚΑΣ, τις συντάξεις από χείρες και ορφανά και μείωσε την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ. Κυριάκος Μητσοτάκης από το μανιφέστο, ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2. Η Political, πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, πώς και πόσο ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τι αλλάζει για χρέη, στέγη και υβριδικά γιοταχή. Φωτιά οι ποινές για παράνομο τζόγο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Political, ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη, σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση και ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ακόμη από την στήλη του εκδότη της Political, του Νίκου Καραμανλή,
διαβάζω, ο φαντομάς εφοπλιστής με το αγορασμένο ξένο διαβατήριο, το ηχηρό πολιτικό άδειασμα του Ανδρουλάκη στη βάφτιση του Σπυρόπουλου, ο Παφίλης και ο σύντροφος συνταγματάρχης. Η ελεύθερη ώρα. 5 Αυγούστου 2026, η πυρηνική αποκάλυψη. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπραντμπερι από το 1950. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές» προφήτευσε το τέλος του κόσμου, καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το έξυπνο σπίτι, τα ρομπότ διανομής, έως τον απικισμό του Άρη. Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα που έφυγε ταπεινωμένος, ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα του πολέμου. Πρόβλεψη λοιπόν για 5 Αυγούστου του 26, βάλτε το στα ημερολόγια σας. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 4 Αυγούστου. Και η Ναυτεμπορική, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νομοθετική ρύθμιση, προσφέρει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς σε ξένους, ρίχνει δίχτυα για προσέλκυση επενδυτών. Μικρή διακοπή, διαφημίσεις, αμέσως μετά ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος Σάββας Καλεντερίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
11: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, και να ζητήσουμε, κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ένα σύντομο σχόλιο σας για το πού βρισκόμαστε και πού πάμε στη Μέση Ανατολή και στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν.
1: Λοιπόν, με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε, φαίνεται ότι δρομολογούνται οι εξελίξεις ούτως ώστε σε 60 ημέρες να πάμε σε μια τελική συμφωνία. Όμως σε αυτό το δρομολόγιο των 60 ημερών υπάρχουν 3 ερωτηματικά που θα θέσουν σε δοκιμασία αυτή τη διαδικασία και ένα θαυμαστικό. Ξεκινάμε από τα ερωτηματικά. Το πρώτο είναι Ισραήλ-Λιβάνος. Δηλαδή, κατά πόσον η δηλωμένη αποφασιστικότητα Νετανιάχου όχι μόνο να διατηρήσει τη ζώνη ελέγχου ασφαλείας που έχουν καταλάβει τα Ισραηλινά στρατεύματα στο Νότιο Λίβανο, αλλά και να συνεχίσει να κτυπάει τη Χεζμολάχ όταν θεωρεί ότι απειλείται. Ήδη έχουμε αντιδράσεις από την Τεχεράνη. Δήλωσε ο Πεζεσκιάν, νομίζω, ότι 84 φορές το Ισραήλ παραβίασε την εκεχηρία. Άρα αυτό θα θέσει σε δοκιμασία τη διαδικασία. Αυτό σε σχέση, σε συνδυασμό και με τις άλλες ενστάσεις που έχει το Ισραήλ για αυτό το μνημόνιο. Δεύτερο ερωτηματικό είναι τα στενά του Ορμούζ. Εκεί υπάρχουν αμφίσιμες ερμηνείες από τη μία και από την άλλη πλευρά σχετικά με το τι συμφωνήθηκε. 60 ημέρες θα περνούν ελεύθερα τα πλοία, αλλά αναγράφεται ότι την ευθύνη ασφάλειας μετά θα την έχει το Ιράν και το Ομάν, που σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουμε διόδια, κάτι που οι ΗΠΑ το αρνούνται. Τρίτο ερωτηματικό είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχουν 3 ονόματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας, ο Στίβ Χέξεθ, και ο διοικητής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, οι οποίοι είναι αντίθετοι με τη συμφωνία. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μείνει στο απειρόβλητο. Φαίνεται ότι, με βάση διαρροές από το Λευκό Οίκο, ότι ετοιμάζεται να εκπαραθυρώσει τον Υπουργό Άμυνας και τον διοικητή της CIA. Απλά να σας πω ότι η διοικητή της CIA λέει, πιθανότατα από υποκλοπές ή άλλες πηγές, λέει ότι άλλα σας λένε ανοιχτά και άλλα σχεδιάζουν στο παρασκήνιο οι Ιρανοί. Άρα το τρίτο ερωτηματικό είναι αυτό. Το θαυμαστικό είναι αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ήδη έχουν εξασφαλιστεί τα 150 δις, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Όχι για τις καταστροφές που έχει πάθει από τον πόλεμο, αλλά από την υστέρηση στα έργα υποδομών που είχε το Ιράν τόσα χρόνια που το επέβαλαν και οι Ρώσεις. Η βούληση των ΗΠΑ και αυτό που δίνουν τα λεφτά είναι να μην δίνονται τα λεφτά υπό την ευθύνη των φρουρών της Επανάστασης. Εάν λοιπόν δοθούν σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, τότε πιθανόν αυτά τα 300 δισεκατομμύρια, ίσως και γι' αυτό να δίνονται, αυτά τα 300 δισεκατομμύρια να οδηγήσουν και στην αλλαγή, ακόμα και στην αλλαγή του καθεστώτος.
0: Να αλλάξουν οι ισορροπίες στο εσωτερικό του Ιράν, λέτε.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 300 δισεκατομμύρια δολάρια είναι ένα απίστευτο ποσό. Αν σκεφτείτε ότι εμείς μπήκαμε σε μνημόνια για 2 και 3 δις.
0: Σωστό.
1: 300 δισεκατομμύρια είναι πολλά λεφτά. Αν όντως καταφέρουν να τα διοχετεύσουν σε θεσμούς και φορείς μη ελεγχόμενους από τους φορείς της Επανάστασης, πιθανόν εκεί να είναι και το μεγάλο στοίχημα.
0: Τώρα, τελειώσαμε ή θα περάσουμε 60 μέρες θρίλερ?
1: Αυτό που παρατηρούμε, και δεν σημαίνει ότι επαινούμε το καθεστώς, ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει...
0: Ναι, αλλά είναι ανθεκτικό.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς. Energy 94,2.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: Αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. οι προσφορές της Blue Star Ferries.
13: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
14: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
15: Real FM. Η ώρα είναι 11.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
24: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρο συνδράμει ελικόπτερο. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr που τέθηκε σε λειτουργία σήμερα θα παρουσιαστεί σε λίγη ώρα σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Η βάση δεδομένων της περιλαμβάνει 6 βασικές κατηγορίες με σχεδόν 8.000 προϊόντα. Περισσότερα στο enikos.gr. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στο σταθμό μας ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης. Εν αναμονή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τη γραμμή του αμερικανικού αποκλεισμού στον κόλπο του Ομάν. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Νότιο Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή με απολογισμό 4 νεκρούς, ενώ η Χεσμολάχ εκτόξευσε τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον στόχων στο Βόρειο Ισραήλ. Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για 3 βιασμούς αγοριών, καθώς το Μικτόρκο το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.
23: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
25: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια,

0: Μετά το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση για τον ΠΑΟΚ που θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στις 3 η κλήρωση στο Conference League με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Βάσια Κούτρα στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο, Αντώνης Δελατόλας και Νίκος Χατζηνικολάου στα μικρόφωνα του σταθμού. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα. Ξέχασε τα συμμαχικά ραδιόφωνα γιατί πήγα στη.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σαββατοκύριακο στην Άξο.
0: Πάνω από 25 ραδιόφωνα αναμεταδίδουν.
1: Και μου λέγανε οι αξιώτες εκεί στην παραλία, διάφοροι επαγγελματίες.
0: Ότι μας ακούν.
1: Μας ακούν.
0: Ναι.
1: Λέω, μπράβο, καλό είναι αυτό.
0: Είμαστε σε 25 μικρές και μεγάλες πόλεις αυτή τη στιγμή, μπράβο. Και ο αριθμός συνεχώς μεγαλώνει. Και βέβαια, μπράβο, στην εποχή του διαδικτύου μας ακούν οι Έλληνες και στο εξωτερικό. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Βουλευτής επικρατείας, άμα το σκεφτώ.
0: Βουλευτής επικρατείας δεν θες ψήφο. Ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής.
1: Ωραία δουλειά αυτή.
0: Που είναι σε πανελλήνιο ακροατή.

0: ακροατήριο.
1: Και ωραία δουλειά, γιατί βλέπω κάποιοι έχει, έχουν βουλευτεί εκεί.
0: Έχει δουλίτσα καλή εκεί.
1: Έχει δουλίτσα καλή.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υψηλές αποδοχές. Κάτι φρέσκα πράγματα.
0: Για πες, έχεις βγει στη γύρα στο ρεπορτάζ. Φαίνεται από το μάτι σου.
1: Κοίταξε. Ενώ το συχαίνομαι να το διαβάζω σε κάτι συναδέλφους, εγώ το είχα πει, το είχα γράψει και λοιπά, δεν μιλάω να κάνω sorry για το πρωί, αλλά με το έκανα, αλλά τέλος πάντων να πω τώρα ότι πάω να δικαιωθώ στο θέμα αυτό, πάω, λέω, θα δούμε, ναι. Μαθαίνω ότι ο Σαμαράς τις τελευταίες μέρες, ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης, ναι, Σαμαράς,
0: ο πρώην πρωθυπουργός, ναι,
1: πρώην πρωθυπουργός και πάλι ποτέ και συνομιλητής μας και ο τακτικός. Έχει ενδιαφέρον Σαμαράς στις κουβέντες, όσοι δεν τον έχουν ζήσει. Ότι τελευταίες μέρες έχει μια δυσκολία να τον βρουν οι οργανωτικοί παίκτες σε σχέση με το αυτό. Δεν σηκώνει τηλέφωνα τώρα, δεν ξέρω γιατί, ίσως σκέπτεται ή σκέπτεται ή το σκέπτεται.
0: Ή το σκέπτεται.
1: Ναι. Τώρα το λέω αυτό, το λέω κανονικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν 2-3 πρόσωπα του περιβαλλοντάς του που αδυνατούν να επικοινωνήσουν μαζί του, οι οποίοι έχουν αναλάβει οργανωτικά πράγματα.
0: Ναι, μπορεί να έχει αποσυρθεί για να σκεφτεί και να αποφασίσει.
1: Μπορεί. Και το άλλο είναι, παρότι ο Μητσοτάκης ανεβαίνει πάνω σε πώς τα λένε αυτά, κάσες από μπύρα και μιλάει στις καφετέρειες κτλ. Εξακολουθώ να επιμένω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, αλλά εδώ είμαστε. Θα με βρει κατά καλό καιρό στην Τίνο.
0: Έχεις 50% πιθανότητα.
1: Αρχίζει και μου τα ανέβασες λίγο. Μην έχεις πολύ χαμηλά.
0: Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομία. Αν, ναι, ο πόλεμος έχει τελειώσει, αν δηλαδή στις επόμενες 60 μέρες καταλήξουν σε οριστική συμφωνία ειρήνευσης, αυξάνονται οι πιθανότητες για εκλογές στην Άνοιξη. Γιατί θα βελτιωθούν κάπως τα πράγματα στην οικονομία. Αν συνεχίζεται η εκκρεμότητα, σε βλέπω να τρέχεις, μη σου πω την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου.
1: Εγώ είμαι Real FM, τελεία.
0: Αυτό εννοώ, να τρέχεις για εκπομπές, για εκλογικές εκπομπές.
1: Εδώ, μαζί σου, πάμε στον 7ο χρόνο, δεν κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, έχουμε σήμερα στρέψει το ενδιαφέρον στην οικονομία, ναι, καθώς έχουμε και αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τράπεζες. Έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντα οικονομικά θέματα. Θα έχουμε λοιπόν σε λίγα λεπτά την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, τη βουλευτή και πρώην υπουργό, τη Μιλένα Αποστολάκη, και λίγο μετά τις 11.30 τον νέο υφυπουργό οικονομικών και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Προτέρια Club και Προτέρια App. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τη βουλευτή, πρώην υπουργό και υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές του Real.
0: Αντώνη, αν θες ή να πατήσεις το κουμπί ή να βάλεις το καλώδιο.
1: Το πάτησα.
0: Είναι τρομερό. Η ταχύτητα με την οποία λειτουργείς είναι πραγματικά.
1: Είμαι πανέτοιμος για την κυρία Αποστολάκη που τα ξέρει καλά τα θέματα.
0: Είσαι Αντώνιο Κούμπο
1: εδώ, αλλά θα προβοκάρω την κυρία, αγαπημένη κυρία Αποστολάκη. Εσείς ανήκετε τώρα στο κόμμα Τζαμπατζίδες 2.
0: Ή ένα.
2: Κοιτάξτε, παρακολουθώ την νευρικότητα του Πρωθυπουργού, μια να απαγορεύει στον κύριο Σαμαρά να προχωρήσει σε κόμμα, μια να υποδεικνύει σε εμάς τι να κάνουμε, μια να γενικώς ασχολείται με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων, ίσως γιατί τα πράγματα σε ό,τι αφορά την εσωτερική συνοχή, την ψυχική συνοχή της Νέας Δημοκρατίας να είναι εκεί που όλοι ξέρουμε ότι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε στους τζαμπατζίδες γενικά. Εάν ανήκαμε στους τζαμπατζίδες, δεν θα είχαμε υποστεί όλο αυτό το κόστος στην περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Δεν θα είχαμε βάλει πλάτη όταν ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε το 2010 ή 2012 αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε υποστεί όλη αυτή την καταιγίδα και δεν θα είχαμε πληρώσει αυτό το σκληρό τίμημα για να είναι σήμερα η χώρα όρθια απέναντι στο δεξιό και τον αριστερό λαϊκισμό. Και άρα δεν δικαιούται ο κύριος Μητσοτάκης να μας αποκαλεί τζαμπατζίδες. Σε ό,τι αφορά την πρότασή μας που προκάλεσε αυτό το σχόλιο, είναι μια πρόταση η οποία πέρα από αυτό καθεαυτό το περιεχόμενό της συνδέεται με ένα μείζον ζήτημα που αφορά τους νέους ανθρώπους και το συνεχιζόμενο επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη brain drain. Δηλαδή ανθρώπους που αμείβονται χαμηλά, είναι νεόπτωχοι εργαζόμενοι, ανθρώπους που επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας επί Μητσοτάκη είναι στα τάρταρα, φεύγουν και διαλέγουν άλλες αγορές που θα τους αναγνωρίσουν και θα τους αμείψουν ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Έχουμε ένα πακέτο μέτρων για αυτούς τους ανθρώπους που είναι το τετραήμερο εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών για φυσικά για θέσεις εντάσεως εργασίας και όχι όπως προσπάθησαν κάποιοι να πούν για τα μανάβικα, τα συνεργεία αυτοκινήτων ή τα κομμωτήρια, αλλά και τη δωρεάν μεταφορά νέων μέχρι 24 ετών που σημαίνει 35 εκατομμύρια όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μέχρι σήμερα στην πλάτη της 1,5 δις σε εταιρείες συμβούλων.
1: Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται λοιπόν και η πρότασή σας για τα δωρεάν μετακίνηση των νέων.
2: Ναι, βεβαίως. Σε ένα πλαίσιο που αφορά τη νέα γενιά της χώρας, γι' αυτό και σας το συνέδεσα και με την τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών και σας είπα πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό πολύ χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, το οποίο αν το αντιπαραβάλουμε στο τι συμβαίνει στη χώρα αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο τζαμπατζίδες δεν μπορεί να αποκαλέσει τον ΠΑΣΟΚ.
0: Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση, που έχει εξαιρέσει από τη φορολογία τους νέους μέχρι αυτή την ηλικία.
2: Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα που δεν κάνει. Κατά συνέπεια αυτό το να λες εγώ έκανα αυτό άρα εσύ είσαι τζαμπατζής, σας είπα, δεν δείχνει και δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά τα δικά του προσωπικά διέξοδα. Πάμε, και αναφέρομαι στα προσωπικά.
0: Πάμε, κυρία Αποστολάκη, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα καταναλωτικά δάνεια, τις πιστωτικές κάρτες και λοιπά. Πώς το είδατε σε πρώτη αναγνώση και ρωτώ επειδή ξεκίνησε η διαβούλευση.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Και θέλω βέβαια να σχολιάσουμε μετά και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα funds και τους services.
1: Εγώ γι' αυτό θα σε ρωτήσω κάτι μετά. Ναι.
2: Κοιτάξτε, το είδα, το διαβάζω μάλλον για να είμαι πιο ακριβής.
0: Ναι, γιατί χθες ήρθε αργά.
2: Ακριβώς, άρα δεν έχω μια οριστική εικόνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπω με έκπληξη μια κυβέρνηση η οποία είναι προφανές ότι είναι σε προεκλογική περίοδο, έχει βάλει τη χώρα σε προεκλογική περίοδο. Στην καλύτερη περίπτωση σε ό,τι αφορά τη συνταγματική προθεσμία θα έχουμε εκλογές τον Μάρτιο. το ενδεχόμενο για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο είναι ορθάνυχτο εξαιτίας των δηλώσεων, των διαρροών και των έμεσων αναφορών από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και μόλις λοιπόν 7 μήνες πριν τη λήξη της θητείας της έρχεται να παρουσιάσει αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι εξαιρετικά καθυστερημένα. Και αν κανείς τα συνδέσει με αυτό στο οποίο, για παράδειγμα, αναφερθήκατε, με το πάρτι των τραπεζών σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη τα οποία δεν είναι διατεθειμένη να αγγίξει, μία σειρά από καταχρηστικές προμήθειες που την πιέσαμε να προχωρήσει στο να καταργηθούν και έκανε τα ελάχιστα, τα ολίγιστα, αλλά και το τι συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια, το ιδιωτικό χρέος και την ιδιωτική ασφάλιση, τα ασφάλιστα υγείας, όπου και εκεί ξέρετε το παιχνίδι είναι στημένο. Δηλαδή το αρρύθμιστο πεδίο δεν ξέφυγε, δεν είναι αβελτηρία, δεν είναι τεμπέλης ο Υπουργός Ανάπτυξης. Κατάργησε τον νόμο του προκάτοχου του, του κυρίου Γεωργιάδη, μετά την πίεση του ΠΑΣΟΚ, που είχε φέρει τον δείκτη των ασφαλίστων να το καθορίζει το ΙΟΒΕ, αλλά 1,5 χρόνο έχουν ξεκάσει να τον αντικαταστήσουν. Που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που σήμερα είναι στα 60, στα 70, παραπάνω, που τώρα χρειάζονται περίθαλψη και που από τα 30 και τα 40 τους, από το υστέρημά τους πλήρωναν το ασφάλιστρο, τώρα εξαναγκάζονται βία στο να εγκαταλείψουν αυτά τα ασφάλιστρα και φυσικά να μείνουν ανασφάλιστοι τώρα που το έχουν ανάγκη. Όλο αυτός ο συνδυασμός έχει επί 7 χρόνια οδηγήσει σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον, πιώζοντας το εισόδημα, και τώρα 6 μήνες πριν τις εκλογές έχουμε αυτά τα πυροτεχνήματα.
1: Να ρωτήσω κάτι για την απόφαση που είπε και ο Νίκος και αναφερθήκατε ακροθυγώς εσείς του Αρείου Πάγου. Διάβασα μια διαρροή δήλωση, δεν θυμάμαι, του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος άφησε μια επιφύλαξη κατά πόσον η απόφαση του Αρείου Πάγου ερμηνεύεται ορθά, ότι θα υπολογίζεται ο τόκος στη δόση και όχι στο κεφάλαιο, και μαθαίνω ότι το οικονομικό επιτελείο δεν φαίνεται να συμφωνεί με αυτή την, και είναι καλό αυτό να ισχύει αυτό που λέω, να φαίνεται να συμφωνεί με την επιφύλαξη του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, τον οποίο περιμένει να επιστρέψει από ένα ταξίδι επαγγελματικό που έχει στο εξωτερικό για να το συζητήσουν. Εσείς τι λέτε γι' αυτό?
2: Ακούστε, της δήλωσης του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας είχε προηγηθεί η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη. Ο κύριος Στουρνάρας δεν ασθενέργησε, ακολούθησε. Ο κύριος Πιερακάκης στην πρώτη του δήλωση είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητάει ισορροπίες και χρυσή τομή. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξε άμεση απάντησή μου, γιατί εξεπλάγει και γιατί εξεπλάγει. Όχι μόνο γιατί έχουμε μια αμετάκλητη δικαστική κρίση, δηλαδή μια απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά γιατί όταν πριν από 2,5 χρόνια περίπου, το 2023, 3 χρόνια, το ίδιο δικαστήριο, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξέδωσε μια απόφαση η οποία ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των services. Καθαρογράφηκε αυτή η απόφαση σε μια εβδομάδα, αυτό το αναφέρω εκ του περισσού, και κανένα υπουργείο και κανένας υπουργός δεν είπε ότι μελετά τις συνέπειες, αναζητά χρυσή τομή κτλ. Η απόφαση εφαρμόστηκε την επομένη. Όταν λοιπόν σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία καθαρογράφεται και δημοσιεύεται με καθυστέρηση 3 μηνών και αφού έχει προηγηθεί μια επιστολή μου προς την πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην οποία επισημαίνω αυτή την περίεργη και ενοχλητική, θα έλεγα, καθυστέρηση. Και δεύτερον, είναι μια απόφαση της οποίας το σκεπτικό είναι ένα σκεπτικό που προστατεύει τα συμφέροντα του αδύναμου κρίκου εν προκειμένου των δανειοληπτών. Έχουμε συνεντεύξεις του Υπουργού που λέει ότι αναζητείται ο βέλτιστος τρόπος εφαρμογής της και η χρυσή τομή.
1: Για να δούμε που θα καταλήξω όμως αυτό.
2: Και απαντώ, κύριε Δελατόλα, ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου δεν εξέδωσε γνωμοδότηση προς διαβούλευση με τα funds και τους services. Δεν είπε το στην κυβέρνηση.
3: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314
6: και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
11: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
10: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
11: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
10: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
12: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
13: Λες Καφέ Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
14: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Ξηρολίμνη Φθιώτιδας και καίει σε αγροτοδασική έκταση. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή ελικοπτέρου. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης posokani.gov.gr τέθηκε σήμερα σε λειτουργία και παρουσιάζεται σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Στα 78 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Περισσότερα στο real.gr.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισίας, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις στον Κηφισό ανατμήματα από Λυκόβρηση έως Εγάλεο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε τώρα πάλι στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Και θες να ρωτήσεις, Αντώνη, για την ακρίβεια, είπες.
1: Ναι, για την ακρίβεια. Σήμερα έχει ο Πρωθυπουργός μια παρουσίαση ενός προγράμματος, το αυτό που είπε ο Νίκος, κυρία Αποστολάκη, πόσο κάνει. Δεν ξέρω τώρα αυτό πόσο κάνει, πόσο κοστίζει, πώς θα λέγεται, αλλά δεν έχει και ο κόσμος μεγάλη αισιοδοξία ότι θα είναι αποτελεσματικό. Κάτι θα βοηθήσει, έτσι, δεν νομίζω να είναι στον αέρα. Και εκείνο που απασχολεί τα νοικοκυριά είναι ότι η ακρίβεια είναι εδώ, ακόμα και αν ο πόλεμος δείχνει ότι μπορεί να έχει μια καλύτερη κατάληξη στο άμεσο μέλλον κλπ. Εσείς πώς έχετε καμία καλύτερη ιδέα από αυτή που θα παρουσιάσει, ας πούμε, σήμερα ο Πρωθυπουργός?
2: Γιατί μείωση,
1: εκτός από το γνωστό, να πέσει ο φόρος κλπ.
2: Πολύ καλύτερη
1: ιδέα. Δεν είμαι. Λοιπόν, δεν είναι σκύπτο στο πρόγραμμα με τόση
2: χαίρομαι
1: προσοχή.
2: Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε η ευκαιρία να παρουσιάσω ένα πολύ μικρό τμήμα. Καταρχήν, κοιτάξτε.
1: Πάντα σας τη δίνουμε με πολύ χαρά.
2: Βεβαίως και χαίρομαι πολύ. Κοιτάξτε, η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Προσέξτε, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%? 56% δηλαδή παραπάνω, και να είμαστε στην τριάδα με τον υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 38 χωρών μελών του ΝΟΟΣΑ. Γίνεται γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση. Και όπως έχουμε ξαναπεί, κατά την άποψή μου, δεν της ξεφεύγει κάτι. Είναι σκόπιμο αυτό το οποίο κάνει. Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα?
1: Τι εννοείται σκόπιμο, δηλαδή τι σκόπιμο, γιατί είναι σκόπιμοντα έχει?
2: Γιατί η
1: να μην συγκρατήσει τις τιμές εις βάρος της, δεν είναι αυτό πολιτικά?
2: Να σας πω, η υπερβολική κερδοφορία υπηρετεί κάποιους τα συμφέροντα των οποίων εκπροσωπεί και υπερασπίζεται. Και δεύτερον, η κυβέρνηση.
1: Και τα βάζει
2: έχει
1: μπροστά από το τόσο κόσμο που είναι.
2: Μα θα σας πω. Εργαλειοποιεί τον πληθωρισμό και μέσα από την υπεραπόδοση των εσόδων μοιράζει επιδόματα. Έχει επιλέξει την πολιτική του πατερούλη. Αυτή που όταν ήταν ο ίδιος αντιπολίτευση στυλίτευε, γιατί το έκανε το ίδιο μοντέλο και ο κύριος Τσίπρας. Τότε τον κατηγορούσε.
1: Ναι, και εσείς παλιότερα τα έχετε ανακαλύψει τα επιδόματα περισσότερα από όλους και καλώς, γιατί βοηθήσατε κόσμο.
2: Κοιτάξτε.
1: Βοηθάνε και κόσμο τα επιδόματα.
2: Ακούστε,
1: να τα καταργήσουμε, αλλά να τα αντικαταστήσουμε με κάτι καλύτερο
0: και μόνιμο.
2: Έχει τόσα πολλά χρόνια να κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε η αναφορά σας στο τι είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν αφορά μια άλλη χώρα με διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικές δομές. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το τι κάνει η σημερινή κυβέρνηση και απλώς την συνέκρινα με την πιο πρόσφατη αντιπολίτευση που είχε να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση? Δεν έχει οργανώσει κανένα.
1: Μας μαλώνετε που θυμόμαστε τα παλιά, είμαστε μεγαλύτεροι.
2: Δεν σας μαλώνω καθόλου, εγώ ξέρετε είμαι υπερήφανη για τα παλιά. Δεν θέλω να τα ξεχάσω. Αλλά θέλω να πω ότι η αναφορά στο κυβερνητικό στις γκρίζες φάσεις του κυβερνητικού παρελθόντος του ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχουν και πολύ φωτεινές, η αναφορά στις γκρίζες φάσεις έχουν μεσολαβήσει περίπου 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, ας μιλήσουμε λίγο για το σήμερα, αν όχι για το αύριο. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι η οργάνωση ουσιαστικών ελέγχων από την κυβέρνηση δεν ήταν επιλογή. Και βέβαια δεν μιλάω για γραφειοκρατικούς ελέγχους στον τελευταίο κρίκο στο ράφι. Μιλάω για ουσιαστικούς ελέγχους στην προμηθευτική αλυσίδα. Για παράδειγμα, στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Για παράδειγμα, στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, στην καταπολέμηση της καρτελοποίησης. Και βέβαια, για το θέμα του ΦΠΑ.
1: Ολοκληρώστε για να περάσουμε στα πολιτικά.
2: Για το ΦΠΑ, ξέρετε, το ΦΠΑ και τη μείωσή του την δοκίμασαν και η Ισπανία και η Κύπρος και δούλεψαν τα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Okay.
0: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Γιατί τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Χάρη Δούκα? Δεν είναι λογικό αν δεν συγκεντρώσει ποσοστό αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή στην πρώτη κάλπη, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στη δεύτερη κάλπη για να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία και πιθανόν να την κερδίσουν.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Ζούκας...
0: Θέλω να πω, ακούγεται απόλυτα λογικό.
1: Ναι, μου επιτρέπετε, κυρία Χαμογελό, κυρία Αποστολάκη, να κάνω μια ερμηνεία που δεν είναι και πολύ καλό της ερώτησης του Νίκου.
0: Όχι, να μην
1: ο Νίκος τη βάζει αυτή την ερώτηση σχεδόν κάθε φορά που βρίσκει έναν ΠΑΣΟΚΟ. Γιατί? Γιατί είναι τόσο αυτονόητη.
0: Και έναν Ελασίτη.
1: Είναι τόσο αυτονόητη που ο κόσμος του καταλαβαίνει και με έναν τρόπο από εδώ και από εκεί, φαντάζομαι εσείς που είστε και καλή χειρίστρια του λόγου, το αποφεύγετε. Αποφεύγετε το αυτονόητο και αυτό που μπορούσε να δώσει μια λύση, κατά τη γνώμη σας, σε μια αυριανή προσπάθεια για κυβέρνηση. Γι' αυτό το ερμηνεύω τον Νίκο, που δεν το συνηθίζω.
2: Λοιπόν,
1: και πού να το συνηθίσω δηλαδή.
2: Δεν θέλω να μπω στα εσωτερικά σας.
0: Δεν υπάρχουν εσωτερικά. Είναι όλα δημόσια.
2: Ωραία, ωραία. Κοιτάξτε, πράγματι δεν χρειάστηκε ερμηνεία η ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου, αλλά ήταν πολύ χρήσιμα τα σχόλιά σας για την συνολική μου απάντηση. Κοιτάξτε, ο κ. Ζούκας κάτι δήλωσε, μετά όμως έκανε μια άλλη ανάρτηση, σαν να είναι διευκρινιστική, σαν να είναι. Κατά συνέπεια, δεν θέλω να αναφερθώ στο τι είπε ο κ. Ζούκας, γιατί κάτι είπε τη μία μέρα.
0: Πάμε στην ουσία.
2: Για την άλλη μέρα κάτι σαν να
0: ανακάλυψε. Γιατί όχι κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε μια δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη?
2: Ακούστε, φαντάζομαι ότι αν είχατε τον κύριο Δούκα θα σας έλεγε εγώ δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν μας αφορά ο κύριος Δούκας. Δεν τίθεται κανένα θέμα.
0: Μα όχι απλώς το είπε, αλλά είπε και ποιος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός.
2: Ναι,
0: ο αρχηγός του κόμματος που θα πάρει το υψηλότερο ποσοστό την πρώτη Κυριακή.
2: Ναι, μετά όμως είπε κάτι άλλο.
0: Μετά πέσατε όλοι να τον φάτε και μαζεύτηκε.
2: Ακούστε, εγώ δεν τρώω κανέναν, λέω τις απόψεις μου και κυρίως λέω τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό υπήρξε κάποτε σημαία του κύριου Δούκα, δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν τελεί δηλαδή υπό την διαλυτική αίρεση του εκλογικού αποτελέσματος. Δηλαδή, αν πάμε καλά, είμαστε αυτόνομοι. Αν δεν πάμε καλά, συνενωνόμαστε με ένα άλλο κόμμα. Αυτά είναι πράγματα που είναι κόντρα στην ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και στην παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, εμείς ανήκουμε σε μια παράταξη που ιδρύθηκε ως μια μεγάλη παράταξη. Όχι ως ένα συμπληρωματικό κόμμα με τα
0: αλλά αυτό έχει να κάνει
2: παρία
0: με τις ιστορικές μνήμες, όχι με το σήμερα.
2: Όχι μόνο με τις ιστορικές μνήμες.
0: Εδώ σήμερα είναι φανερό ότι είναι πολύ διασπασμένη η ευρύτερη κέντρο-αριστερά.
2: Και φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε και πάλι μέσα από ένα παράδειγμα.
0: Αφού δεν συνεργάζεστε κανείς με κανέναν.
2: Μα φιλοδοξούμε να την ενοποιήσουμε μέσα από την σχέση εμπιστοσύνης που θα χτίσουμε με τους πολίτες. Όχι μέσα από παρασκηνιακές συναλλαγές με επικεφαλής άλλων κομμάτων προσωποπαγώνυμοι. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Αυτό έκανε πάλι το ΠΑΣΟΚ. Γινόταν πλειοψηφικό στην κοινωνία. Όχι αθροίζοντας κομματίδια και απορροφώντας τα. Κατά συνέπεια, το ΠΑΣΟΚ έχει μία ατζέντα, έχει ένα πρόγραμμα, το οποίο, ξέρετε, είναι διαμορφωμένο. Δεν είναι δημιούργημα των τελευταίων ημερών, δεν είναι προσωποπαγές κόμμα, είναι ιστορικό κόμμα με αναφορά κοινωνική σε κάθε γωνιά της χώρας και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και με αυτή την παρακαταθήκη θα προσπαθήσουμε ό,τι έχουμε χτίσει μέχρι σήμερα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας το πλειοψηφικό στην κοινωνία.
1: Και με αυτή την αισιόδοξη τοποθέτηση να σας αφήσουμε και να ευχαριστήσουμε.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα να έχετε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
11: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
14: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναυποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Καλορίζικος, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ καλή πάρα επιτυχία. Πολύ. Είναι τιμή μου όταν εσείς μου εύχεστε, δύο δημοσιογράφοι αξίας και αιχμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πώς το έλεγε ο ύμνηστος Γιάννης Καψής, η πόρτα που ανοίγει πόρτες στη δημοσιογραφία, βλέπουμε και ισανότερα, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Εν τω μεταξύ με τον Γιάννη τον Καψή εκλεγόμαστε και τον αείμνηστο στην ίδια περιφέρεια, Β' Πειραιά. Βγάζει δημοσιογράφος στη Β' Πειραιά.
2: Ωραία, ωραία. Τώρα, εδώ δεν ξέρω, Νίκος, ξέρει και καλύτερα τα φορολογικά από μένα, αλλά θα σας ασκήσω με το επίμαχο. Κάνει μια προσπάθεια η κυβέρνηση για να ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις τιμές στα ράφια. Το ζητούμενο είναι να είναι χαμηλές, όπως σωστά είπε η κυρία Αποστολάκη, και όχι να δει πού είναι οι πιο ακριβές, πόσο ακριβές είναι. Το πόσο κάνει λέει κάτι, αλλά να κάνει πτηνά, να μην πόσο κάνει ακριβά. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, τουλάχιστον να περιοριστεί αυτή η σχροκέρδεια που παρατηρείται σε πολλά προϊόντα, από ράφι σε ράφι και από κατάστημα σε κατάστημα, κύριε Μαρκόπουλε?
1: Αν και στενά δεν είναι των νέων δικών μου φορολογικών αρμοδιοτήτων, θα μιλήσω με το καπέλο του δημοσιογράφου 20 χρόνια στα οικονομικά και με εμπειρία στον χώρο της ακρίβειας. Η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες στο τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι περιμένουμε να δούμε τους καρπούς. Με μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας, με το πλαφόν το οποίο ορίστηκε στα περιθώρια κέρδους, με τα πρόστιμα τα οποία έχουν ενταθεί, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενταθούν περισσότερο, είδαμε χθες και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο, και με μια μεγαλύτερη οργάνωση. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι είναι και το κλειδί, η αύξηση των εισοδημάτων των Ελλήνων. Εμείς λοιπόν εκεί προσανατολιζόμαστε και προς τα εκεί εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα, δεν ζούμε εκτός κόσμου. Τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι δικές μας οικογένειες. Είναι θέματα τα οποία οι Έλληνες πολίτες μας τα επικοινωνούν. Όμως έχουμε πεπραγμένα. Ακούω μια μεγάλη, για παράδειγμα, συζήτηση για τους συνταξιούχους. Όπως θα θυμάστε, τόσο εγώ όσο και ο Άκης Κέρτσος, από το Σαββατοκύριακο βγήκαμε με δηλώσεις και είπαμε ότι δεν μπορεί να δοθεί 13η σύνταξη και δεν μπορεί να δοθεί και 13ος μισθός στον δημόσιο τομέα. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται.
2: Γιατί δεν μπορεί,
1: ότι δεν έχουν
2: για λόγους δημοσιονομικούς.
1: Δημοσιονομικά, θα σας δώσω το προηγούμενο πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν και χαρακτηριστικό ως ένα από τα αρκετά μεγάλα, έφτασε στο 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση που θα δοθεί, αν δοθεί 13η σύνταξη, είναι μόνη της, από μόνη της, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν δοθούν 10 και τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους εργαζόμενους στο δημόσιο, μιλάμε για ένα πακέτο μόνο για αυτές τις δύο ομάδες 4 δις. Από την άλλη, εμείς δεν είμαστε αμέριμνοι απέναντι στο συνταξιούχο. Έχουμε δώσει από το 2023 16% αυξήσεις, τις πρώτες αυξήσεις με τα μνημονιακά, και από το 19 έχουν ξεπεράσει το 22%. Φτάνουν? Όχι. Θέλουμε κι άλλο? Βεβαίως.
0: Θέλουμε τουλάχιστον επίπεδο Μητροπολίτη.
1: Θα το συζητήσουμε και αυτό με μεγάλη χαρά. Αλλά θα ήθελα, θα σας το απαντήσω ειλικρινά, δεν θέλω να ξεφύγω από κανένα ερώτημα, δεν είναι η τάση μου. Θέλω όμως λίγο να σταθώ στον οικονομικό λαϊκισμό που ακούμε τις τελευταίες μέρες και πραγματικά με εντυπωσίασε η κυρία Αποστολάκη σε πράγματα τα οποία είπε. Καταρχάς, βλέπω από το ΠΑΣΟΚ ένα, θα το έλεγα και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι πρέπει να το πω, ένα αντιπιερακτικό σύνδρομο. Σαν να προσπαθούν έναν άνθρωπο που πέτυχε σε διεθνές επίπεδο, ξέρετε, καμιά φορά ο Έλληνας τα έχει αυτά τα σύνδρομα, να πυροβολεί τον επιτυχημένο, σαν να θέλουν να τον κοντίνουν. Άκουσα τι είπε για τον νόμο Κατσέλη. Ο υπουργός εχθές ήταν σαφής. Προφανώς η απόφαση θα εφαρμοστεί. Όμως, μελετάμε τον τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επειδή έχει δημιουργηθεί και μια μυθολογία γύρω από τον νόμο Κατσέλη, δεν δούλεψε όπως θα έπρεπε να δουλέψει, γιατί έστειλε τον κόσμο στα δικαστήρια. Είχε θεσμικές ασάφειες και γι' αυτό έφτασε στον Άριο Πάγο.
2: Όμως ξέρετε, κύριε Μαρκόπουλε, συγγνώμη τώρα για την... Δεν χάνετε άλλωστε εσείς τον Ίστρο. Ό,τι λέει η αντιπολίτευση είναι λαϊκισμός. Ό,τι εσείς λέτε, και είτε σε παροχές είτε επιδόματα, δεν είναι λαϊκισμός, είναι στήριξη. Αυτό και το λέω και με την πρώτη ιδιότητά σας στη Δημοσιογραφική, δεν είναι πια, είναι και κουραστικό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Τσίπρας, ο άλλος είναι για πέταμα. Αυτό.
1: Κύριε Δηλατόλα, με σεβασμό ακούω αυτό το οποίο λέτε. Καλές προτάσεις.
2: Αυτό είναι και μια εντύπωση στον κόσμο, δεν είναι μόνο δικό μου, γιατί εγώ
1: εγώ δεν διαφωνώ ότι αλάθη το Πάπα δεν έχει κανένας. Απ' την άλλη όμως πλευρά, καλές προτάσεις να τις υιοθετήσουμε. Με τον νόμο Κατσέλη τώρα όμως, εν προκειμένου, θεωρεί το Πασόκ, έχει πάθει Τσίπρα με αυτή την υπόθεση, ότι με ένα νόμο όλο αυτό τελειώνει. Δεν πρέπει να υπάρξει, να βρούμε τον τρόπο για τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής αυτής της απόφασης. Δεν πρέπει να υπάρξει μια
0: η απόφαση δεν είναι συγκεκριμένη. Τι εννοείται το βέλτιστο τρόπο, δηλαδή χρήζει ερμηνείας η απόφαση του Αρείου Πάγου?
1: Μελετάτε η απόφαση.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη η απόφαση.
1: Η απόφαση αυτή δεν παράγει αυτομάτως αποτέλεσμα. Αναζητείτε μια χρυσή τομή. Προφανώς η διάθεση είναι η εφαρμογή, όμως πρέπει να δούμε και το δημοσιονομικό αντίκτυπο, να δούμε ακριβώς τα πράγματα πώς πρέπει να γίνουν. Δηλαδή αυτό το αρπακόλα νομοθετούμε και προχωράμε, το έχουμε πληρώσει, είναι πληρωμένο. Και κάτι ακόμα, τα ίδια μας λέγανε και για το ελβετικό φράγκο, ότι δεν θέλουμε να δώσουμε λύση.
0: Ναι, πάντως εδώ δεν σας λένε αρπακόλα νομοθετούμε, εδώ σας λένε εφαρμόστε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.
1: Βεβαίως,
0: και δεν χρήζει ερμηνείας.
2: Τι μελετάτε, λέει, πάνω στον τόκο, ο τόκος υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Τελεία.
1: Τι μελετάμε, να δούμε πώς θα προσαρμοστεί στα δημοσιονομικά και τραπεζικά δεδομένα. Κανένας δεν είπε ότι αυτή η απόφαση δεν γίνεται σεβαστή.
2: Τις επιπτώσεις τις οικονομικές της τράπεζας μελετάτε, κύριε Υπουργέ.
1: Μελετάμε και τα δημοσιονομικά. Εδώ λοιπόν λέω, προφανώς πρέπει να βρούμε και θα το κάνουμε το βέλτιστο τρόπο εφαρμογής. Όμως μας καλούν σε μια λογική.
2: Τι μελετάτε, συγγνώμη για το καταλάβω, ίσως δεν καταλαβαίνω εγώ. Τα δημόσια οικονομικά, γιατί τα μελετάτε? Αφορά τις τράπεζες, τα δάνεια του κόσμου.
1: Δεν είναι, όχι, θα μου επιτρέψετε, επειδή.
2: Για πέστε μου, ναι, ίσως να μην το ξέρω.
1: Επειδή οι σκέψεις εξελίσσονται, δεν είναι έτσι απλό. Είναι μια απόφαση. Πρέπει να δούμε την προσαρμογή της στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και επειδή πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, υπεύθυνα πρέπει να τοποθετούμαστε. Και σας επαναλαμβάνω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα ίδια μας λέγανε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Προχωρήσαμε. Έχουν ήδη ενταχθεί 14.000 συμπολίτες μας, το 50%, και δόθηκε παράταση μέσα στο νομοσχέδιο που θα συζητήσουμε από αύριο και θα έρθει στην ολομέλεια την Τετάρτη, για να δοθούν παραπάνω περιθώρια να ενταχθούν κι άλλοι. Αυτό το εδώ και τώρα, επειδή πρέπει να χτυπήσουμε την κυβέρνηση για να πούμε κάτι, είναι αντιπαραγωγικό. Πολύ περισσότερο όταν φέρνουμε μία ρύθμιση αποπληρωμής χρόνων σε 72 δόσεις, όταν αυξάνουμε το ακατάσχετο, όταν αυξάνουμε τα όρια ένταξης των εξοδικαστικών. Να σας πω άλλον ένα μύθο. Γιατί μιλάμε και γκρινιάζουμε εμείς για την αντιπαραγωγική αντιπολίτευση? Πυροβολούσαν τον εξοδικαστικό τόσους μήνες. Ο εξοδικαστικός όμως έχει παράξει αποτέλεσμα. Εξελίσσεται μια, μην το πω κοσμογονία και με θεωρήσετε έτσι λίγο υπερβολικό, εξελίσσεται όμως πραγματικά μια νέα κατάσταση στον χώρο των συμβιβασμών. Έχουμε 19...
3: Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να φάμε σωστά λόγω του καθημερινού τρεξίματος, όπως και στην τηλεοπτική σειρά Dolce Vita.
3: Τι κάνεις εδώ? Δεν βλέπεις τι κάνω. Τρώω πατάτες, αυτό κάνω. Τρώω πατάτες. Από το πρωί έχω να βάλω μια μπουκιά στο στόμα μου. Όλο δουλειά, δουλειά.
2: Αν όμως είναι να φας πατάτες, πώς θα τις επιλέξεις? Τηγανιτές, βραστές, φουρνιστές? Ο καθένας έχει τις δικές του προτιμήσεις, αλλά ας μιλήσουμε για τις αγαπημένες τηγανιτές πατάτες. Για να γίνουν πιο τραγανές στο τηγάνισμα, αφού τις κόψεις στο ίδιο μέγεθος, τις βάζεις σε ένα μπολ με κρύο νερό για μισή ώρα, ώστε να αποβάλουν μέρος του αμύλου. Και πριν τις τηγανίσεις, τις τραγγίζεις στο σουρωτήρι και τις στεγνώνεις καλά. Σε μέτρια φωτιά, χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για να γίνουν. Τις βγάζεις σε διπλό χαρτί κουζίνας για να απορροφηθεί το περιττό λάδι, βάζεις λίγο αλάτι, αν θέλεις και λίγο τριμμένο τυρί και καλή απόλαυση. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
9: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
8: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
9: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
8: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
9: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
8: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
9: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
8: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό, που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-57778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
7: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
8: Λέγε Γιώργο.
7: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
8: Όχι.
7: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
8: Όχι.
7: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
8: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
7: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
8: Πού να το ξέρω.
7: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
8: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
7: Τι μου το λες. Ωραίος Αεξής είσαι.
9: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία.
2: για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Η αυριανή επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην Ετωλοακαρδανία, τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον νομό αλλά και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ετωλοακαρδανίας Νικηφόρος Μακός. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν τις υποδομές, την ανάπτυξη, τον πρωτογενή τομέα, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς και τις προσδοκίες των πολιτών από την παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στον νομό. Παράλληλα, ο κ. Μακός τοποθετήθηκε για την πολιτική επικαιρότητα, προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, αλλά και το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
12: Αυτή τώρα η παρουσία του κλιμακίου στον νομό μας αποδεικνύει στην πράξη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διαρκώς δίπλα στις τοπικές κοινωνίες. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για στόχους, είναι ότι θέλουμε να υπάρξει μια άμεση επαφή με τους φορείς, να καταγραφεί η φωνή τους, οι ανάγκες τους και να προσπαθήσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες να δώσουν μέσα από αυτή τη συνεργασία λύση.
11: Θεσμική συνάντηση με τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη πραγματοποίησε ο βουλευτής Ετωλοακαρδανίας του κυβερνώντος κόμματος Θανάσης Παπαθανάσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την οργανωτική λειτουργία του κόμματος, την πολιτική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας και το σχεδιασμό εν ώψη των εκλογών του 2027. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαρκούς επαφής με την κοινωνία, στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, αλλά και στη σημασία της οργανωτικής ετοιμότητας σε κάθε νομό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την καθώς και επικείμενη επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στον νομό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Πανάγη και της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμαλή. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των κυβερνητικών στελεχών, θα πραγματοποιηθεί και πολιτική ακαδημία, παρουσία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Διπεθέα Αγρινίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με αμετάκλητες ακυρωτικές αποφάσεις δέχθηκε ως νόμιμες και βάσιμες τις τρεις αιτήσεις ακύρωσης του Δήμου Ξηρομέρου κατά εισάριθμων αποφάσεων του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου και της σιωπηρής απόρριψης από τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των σχετικών ειδικών προσφυγών για την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας τριών μονάδων βιορευτών σε γειτονικές θέσεις της περιφέρειας της κοινότητας φοιτιών του Δήμου Ξηρομέρου. Την παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου κατασκευή αναβάθμιση οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο, δυτικός άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ίδρυυσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα, ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου μετατίθεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στα συνεφή επαγγέλματα την Τετάρτη 24 Ιουνίου, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, προστασία των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στα εργοτάξια. Για τα αιτήματα της κινητοποίησης μίλησε στον Energy 94,2 και στην Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος των οικοδόμων Ετωλοακαρδανίας Μιχαλής Κατσιγιάννης, τονίζοντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως το ασφαλιστικό, οι ελλείψεις στα μέτρα προστασίας και η ανάγκη εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς.
13: Ένα βασικό ζήτημα που διεκδικούμε είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων. Ενώ όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται και παίρνουν κάθε μέρα το ένσημό τους στην ασφάλειά τους, οι οικοδόμοι δυστυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει και το ΙΚΑ, ασφαλίζονται με 12, το πολύ 13 μεροκάματα, μέσο όρο μιλάμε, έτσι, το μήνα. Φυσικά υπάρχει διαφορά από ειδικότητα σε ειδικότητα. Αρκετοί συνάδελφοί μας στον κλάδο, στη σημαντική οικοδομή, που είναι οι ειδικότητες όπως ο ερχομαντιστής, του πλακά και άλλες του σκεπά, δεν παίρνουν ούτε καν αυτά τα ένσημα πολύ λιγότερα. Άρα πρέπει να πάρθουν μέτρα τώρα από τη μεριά του ΕΦΚΑ, να ενταθούν οι έλεγχοι και να μπαίνουν τα αίτημα κανονικά στους συναδέλφους που αξιοποιούνται και στον εργάσιμο βίο, αλλά μετά και στο συνταξιδοτικό βίο. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, εμείς από την πλευρά μας απαιτούμε να πάρθουν μέτρα υγείας και ασφάλειας για να μπορούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας ασφαλείς και να γυρίζουμε στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας. Δυστυχώς, από την αρχή του έτους, μιλάμε για το 2026, έχουμε θρηνήσει 9 συναδέλφους.
11: Λήψη στην τοπική κοινωνία και στον τεχνικό κόσμο της Ηπείρου προξένησε η είδηση του ευνίδιου θανάτου του γνωστού πολιτικού μηχανικού Χρήστου Βασιλιάδη. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας ξεχωριστός επιστήμονας, ο οποίος επί σειρά ετών εργάστηκε με υποδειγματικό ήθος, επαγγελματισμό και συνέπεια στην υλοποίηση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών έργων στην Ήπειρο. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
9: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνη.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27-137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις Πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είπε.

0: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Energy 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση
4: εδώ τη σπουδάσαμε.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410 58 314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
10: Τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα, με την πρεμιέρα της νέας πλατφόρμας για τη σύγκριση τιμών και με την επέλαση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Πρεμιέρα έκανε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, στην οποία οι καταναλωτές συγκρίνουν τιμές προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Περιλαμβάνει χιλιάδες κωδικούς που πουλούνται στις μεγάλες αλυσίδες. Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να φτιάξουν το δικό τους καλάθι, ενώ για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις τιμές στην Ελλάδα με τον μέσο όρο σε ευρωπαϊκές χώρες. Για ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
0: Ανησυχητικά τα στοιχεία για την υπερεργασία στη χώρα μας από πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σχεδόν ένας στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν του κανονικού ωραρίου. Πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται για τις επιπλέον ώρες, ενώ σχεδόν το 9% παίρνει ρεπό αντί αμοιβής.
1: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε μαθήτριες με ξύλο και βρισχές έξω από γυμνάσιο. Σοκάρει η στάση συμμαθητών τους που απλά κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα. Συγκλονίζει η μητέρα του κοριτσιού που ξυλοκοπήθηκε. Παρόμοιο περιστατικό στην Αργυρούπολη.
0: Το άρθρο 16 για την ανώτατη εκπαίδευση βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Για αιμονική ιδεολειπτική αντίδραση κάποιων πολιτικών δυνάμεων μίλησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Το Πασόκ από την πλευρά του ζήτησε να μην υπάρχει αναφορά σε ιδιωτικά, αλλά μόνο σε μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, τρία ιρανικά δεξαμενόπλια πέρασαν τον αμερικανικό αποκλεισμό στον κόλπο του Ομάν. Άμεσο και οριστικό τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα αναμένεται να ανακοινώσουν την Παρασκευή Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Το καθεστώς του Ιράν έδειξε ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα, άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις τις επόμενες 60 ημέρες, δήλωσε στον Real FM ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
0: Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα. Σε απόγνωση οι ψαράδες γιατί τους καταστρέφουν εργαλεία και αλλιεύματα.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας. Παράλληλα εγκρίθηκε η τρίμηνη παράταση του ίδιου καθεστώτος για το μεγανήσι της Λευκάδας.
0: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα, ο οποίος θα αξιολογήσει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων.
1: Στα αθλητικά, με τον Λίονελ Μέση να γράφει ιστορία, η Αργεντινή κέρδισε με 3-0 την Αλγερία για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Και τα τρία γκολ τα σημείωσε ο άσος των γηπέδων, φτάνοντας στις 6 συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Η Γαλλία με τον Κίλιαν Εμπαπέ να πετυχαίνει 2 τέρματα, νίκησε με 3-1 τη Σενεγάλη.
0: Τους αντιπάλους τους μαθαίνουν σε λίγη ώρα ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Και άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ανέμοι βορείως 6 μποφόρ, τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται μπόρες, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα υπηρετικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
3: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτού, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο Ψυχικό. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος της Ακαδημίας Πλάτωνος από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως σε Βοτανικό και Ρούφ. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Κεραμικού και του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλυπέδου, Κόνωνος, Γούναρη και Αγίου Διονυσίου στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Νέο εργαλείο που έχει στόχο να βάλει φρένο στο κύμα ακρίβειας μέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού έχουν από σήμερα στη διάθεσή τους οι καταναλωτές. Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να συγκρίνουν τιμές και να βλέπουν το συνολικό κόστος των αγορών τους. Η παρουσίαση της εφαρμογής έγινε από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είχε προηγηθεί σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ακόμα όπλο κατά της ακρίβειας. Υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Είχε προηγηθεί σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος

0: ως Ελλάδος, αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την κατανοητική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια.
1: Ο Δημήτρης Χριστούλιας είναι ήδη κοντά μας για να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το πόσο κάνει, Δημήτρη.
2: Καταρχάς, Βασίλη, να σου πω ότι βρίσκεται σε λειτουργία από το πρωί η πλατφόρμα posokani.gov.gr, μέσω της οποίας συγκρίνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών, Βασίλη. Η νέα πλατφόρμα posokani, η οποία πρέπει να σου πω ότι θα αντικαθιστά ήδη, δηλαδή ουσιαστικά το e-καταναλωτής, παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, καθώς και από τον Γιώργο Παπαδημητρίου, συνιδρυτή και διευθύνων σύμβουλος της Κιβώτο. Τώρα, Βασίλη, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, θα λειτουργεί και ως εργαλείο σύγκριση των τιμών σε σχέση με τα αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης,
3: αυτό είναι κάτι καινοτόμο, Δημήτρη. Δεν γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε προς το παρόν τι γινόταν στην Ελλάδα, στα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Στο εξωτερικό δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας.
2: Ακριβώς. Δεν ξέραμε μέσω πλατφόρμας. Εγώ μπήκα, πρέπει να σου πω.
3: Και εγώ μπήκα.
2: Ήδη στην πλατφόρμα έχει αρκετά στοιχεία. Σε κάποια προϊόντα υπάρχει ένα σηματάκι μπλε που πάνω σε αυτό το σηματάκι πρέπει να πατάνε οι χρήστες για να βλέπουν τις τιμές, και στο εξωτερικό δεν έχουν μπει σε όλα τα προϊόντα που έχει αυτό το σηματάκι η τιμή στο εξωτερικό, όπως πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτή η πλατφόρμα θα βελτιώνεται, γιατί εγώ με μια πρώτη ματιά εντόπισα κάποια λάθη, πιστεύω ότι θα τα εντοπίσουν και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πλατφόρμα και θα τα διορθώσουν. Τώρα, το πόσο κάνει, Βασίλη, δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα με εύκολο και φιλικό τρόπο να αναζητά προϊόντα, όπως είπαμε, σούπερ μάρκετ, να συγκρίνει τιμές, να δημιουργεί τη δική του λίστα αγορών και να βλέπει το πραγματικό κόστος του δικού του καλαθιού. Επίσης, μέσα από την πλατφόρμα ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει τιμές, διαθεσιμότητα προϊόντων, ιστορικό τιμών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ιστορικό για 2 μήνες και εναλλακτικές επιλογές στην ίδια προϊόντική κατηγορία. Όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το πόσο κάνει παρέχει επίσης, όπως είπαμε, Βασίλη, εικόνα και από ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να σου πω ότι η αρχή γίνεται με 8.778 κωδικούς, οι οποίοι θα εμπλουτιστούν ακόμα περισσότερο, θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, και μάλιστα δεν αποκλείεται, εκτός από τρόφιμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι του νοικοκυριού, να επεκταθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων ή άλλες υπηρεσίες. Αποτελεί τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής, ωστόσο έχει πολλαπλάσιους κωδικούς και είναι εύχριστο και για τα κινητά τηλέφωνα, σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, προσθέτοντας ότι σημαντική είναι και η δυνατότητα που δίνεται στους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές σε άλλες χώρες. Ενώ η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, δήλωσε ότι το πόσο κάνει δεν λύνει, Βασίλη, από μόνο του όλα τα προβλήματα της αγοράς και δεν ισχυρίζεται ότι απαντά από μόνο του στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Κάνει όμως κάτι ουσιαστικό, είπε η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, δίνει στον καταναλωτή πληροφορίες για την εικόνα και τη δυνατότητα σύγκρισης που έχει.
3: Δημήτρη, εάν μου επιτρέπεις, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι καταστηματάρχες θα μπορούν να μπαίνουν για να βλέπουν και να διαμορφώνουν ανάλογα, να κάνουν πιο ελκυστικές τις τιμές. Δηλαδή, μπορεί να αποτελέσει και αυτό ένα μέτρο πίεσης προς τους καταστηματάρχες, ότι άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερο, άρα θα μπορέσω να κατεβάσω και εγώ την τιμή.
2: Βασίλη, αν μου επιτρέπεις με 3 λέξεις ένα σχόλιο, είναι ένα χρήσιμο προφανώς εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών, οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ζητούν οι καταναλωτές είναι, εκτός από το να γνωρίζουν τις τιμές, είναι αν μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να μειωθούν οι τιμές και ίσως αυτό που μόλις είπες,
3: μέσω του υγιούς
2: ανταγωνισμού, ακριβώς βοηθήσει τον ανταγωνισμό, και δούμε, και μακάρι να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, οι τιμές σε βασικά αγαθά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα να μειώνονται βασικά.
3: Κάτι

0: Τελευταίο και σε αποδεσμεύω, Δημήτρια, αν εγώ κοστολογήσω το καλάθι των αγορών μου μέσω της πλατφόρμας. Μεταβώ στο κατάστημα και η απόδειξη είναι υψηλότερη. Τι κάνω?
1: Τότε μπορεί να το καταγγείλει ο χρήστης της πλατφόρμας, ο καταναλωτής μπορεί να το καταγγείλει και προς αυτή την κατεύθυνση, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει μια νέα πλατφόρμα, θα έρθει στους καταναλωτές, όπου θα μπορέσουν να καταγγέλουν όλα αυτά τα φαινόμενα και να μπορούν να δίνουν ακριβώς με φωτογραφίες και στοιχεία αυτές τις διάφορες παρατυπίες που υπάρχουν, προκειμένου να γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το θέμα, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Η ενημέρωση για τις τιμές είναι καλό πράγμα. Η συγκριτική έρευνα είναι καλό πράγμα. Αλλά εδώ έχουμε διαμορφωμένο ένα τοπίο. Και σε αυτό το τοπίο, το πόσο κάνει, θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους καταναλωτές, να επιλέγουν κάποιον με τη λιγότερο ψηλή τιμή. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο μεγάλης ανόδου των τιμών. Στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός είναι 56% ψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και ξέρετε, ο πόλεμος δεν έρχεται να επηρεάσει μόνο τη χώρα μας. Επηρεάζει τους πάντες. Επηρεάζει καταρχήν όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Πώς γίνεται εμείς να έχουμε πληθωρισμό 5% και η Ευρωζώνη 3,2%? 56% δηλαδή παραπάνω γίνεται, γιατί κάτι δεν κάνει καλά αυτή η κυβέρνηση.
3: Σε κανονικότητα φαίνεται ότι μετατρέπεται η υπερεργασία στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Σχεδόν ένα στους τρεις υπαλλήλους δηλώνει ότι απασχολείται πέραν από το κανονικό του ωράριο, και από αυτούς πάνω από το 34% λέει ότι δεν πληρώνεται καθόλου για τις επιπλέον ώρες, ενώ ένα μικρό ποσοστό παίρνει ρεπό αντί για αμοιβή. Είναι άκρως ανησυχητικά τα στοιχεία, Αργύρο Μαυρούλη.
4: Συνθήκες, προβληματικές συνθήκες εργασίας, καταγράφει η Ελσάβετ, η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ. Και σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, σχεδόν ένα στους τρεις εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, περίπου 35,5%, εργάζεται και πέρα από το κανονικό ωράριο, τουλάχιστον κάποιες φορές μέσα στο μήνα. Η υπέρβαση του ωραρίου δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τίνει να εξελιχθεί σε κανονικότητα, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, όπου τα ποσοστά υπερεργασίας εμφανίζονται αυξημένα. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι λοιπόν το γεγονός ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας δεν αμείβονται. Mm-hmm. Από όσοι εργάζονται υπεροριακά, το 34,5% δηλώνει ότι δεν λαμβάνει καμία πρόσθετη αμοιβή, ενώ σχεδόν ένα στους 10 αμείβεται με ρεπό ή άδεια αντιχρημάτων. Και μόλις το 54,7% δηλώνει ότι πληρώνεται για την επιπλέον εργασία που προσφέρει. Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι συχνότερα ένας εργαζόμενος υπερβαίνει το ωράριό του, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να μην αμοιηθεί γι' αυτό. Σχεδόν η μισή από όσους δηλώνουν ότι εργάζονται πολύ συχνά πέρα από το ωράριο, αναφέρουν ότι ταυτόχρονα δεν πληρώνονται για τον πρόσθετο χρόνο που αφιερώνουν στη δουλειά τους. Και παράλληλα, η υπερεργασία συνδέεται και με επιδείνωση της υγείας των εργαζομένων. Οι συχνότεροι παράγοντες επιβάρυνσης είναι η έντονη πίεση χρόνου, ο μεγάλος φόρτος εργασίας, που επηρεάζουν 6 στους 10 εργαζόμενους. Στα ίδια επίπεδα κινείται και η επιβάρυνση από την πολύωρη καθιστική ή όρθια στάση εργασίας που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν πάνω από 11 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά άγχους, σωματικής κόπωσης, ψυχολογικής εξάντλησης. Το άγχος είναι το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας που καταγράφεται, ενώ ακολουθούν οι μυοσκελετικές ενοχλήσεις, η εξάντληση και η γενικευμένη κόπωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία ανακλάδων. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καταγράφονται στις κατασκευές, στις μεταφορές και στην αποθήκευση, ενώ σημαντικό ποσοστό εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 6 επιπλέον ώρες την εβδομάδα. Να πούμε ότι η έρευνα έγινε σε δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε ολόκληρη τη χώρα και αποτυπώνει την πραγματικότητα, όπου έχουμε αύξηση ουσιαστικά των ωρών απασχόλησης, παρόλο που βλέπουμε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας πλέον έχει μπει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στη χώρα.
3: Και είναι και ανησυχητικό, Αργυρό, το γεγονός ότι η αποζημίωση για τις υπερορίες διαφοροποιείται σημαντικά και ανάλογα με το φύλο. Δηλαδή, από τους εργαζόμενους που απασχολούνται επιπλέον ώρες, οι άνδρες δηλώνουν συχνότερα ότι πληρώνονται για αυτές, σε ένα ποσοστό που πλησιάζει το 60%, ενώ μόλις το 49% των γυναικών δηλώνουν ότι πληρώνονται.
4: ναι, ναι. Αμοιβή για τις ώρες που έχει.
3: Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον την ώρα που το Υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να προωθήσει την ίση αμοιβή ανάμεσα.
4: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο και μένει να δούμε και στην πράξη τι θα αλλάξει.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου τα ευρήματα της Πανελλήνιας Έρευνας του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου, Χρήστος Γούλας.
5: Η υπεροριακή απασχόληση στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλή. Είναι υψηλότερη από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέταρτη από τις χώρες του ΟΣΑ που είναι 38. Το 36% περίπου δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Το μεγαλύτερο έβριμα είναι ότι κοντά στο 60% από αυτούς δηλώνουν ότι δεν αμείβονται για τις υπερορίες αυτές. Το σύστημα της αγοράς εργασίας μας είναι πολύ ευέλικτο. Είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο ευέλικτα συστήματα αγοράς εργασίας στην Ευρώπη. Που σημαίνει ότι μειωμένες αποζημιώσεις, ευκολία απολύσεων, ρύθμιση του χρόνου εργασίας ανάλογα τις ανάγκες της επιχείρησης και λιγότερα, ας το πω έτσι, ή μειωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, σημαίνει ότι όλα αυτά της παραβατικότητας που υπήρχαν συνεχίζουν σε ένα βαθμό ή και λίγο μεταλλαγμένα να υπάρχουν. Και το έβριμα το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι ότι πια και οι μεγάλες επιχειρήσεις, 250 άτομα και πάνω, έχουν τα ίδια ζητήματα σε σχέση με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας σε σχέση και τις μικρές.
0: Νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες σε Εύβοια και Αργυρούπολη. Στην πρώτη περίπτωση, δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού. Στη δεύτερη, στην Αργυρούπολη, είχαμε άγρια συμπλοκή νεαρών στην πλατεία Ηρώων, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκαν τρεις ανηλίκοι. Ο Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει αναλυτικά.
6: Και έχουμε και τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων και μιλούμε τώρα για παιδιά ηλικίας από 15 έως και 17 ετών το ανέτορεο. Ήταν άγρια η συμπλοκή, οι τρεις ανηλίκοι οι οποίοι τραυματίστηκαν, 16 και 17 ετών, και οι τρεις έχουν τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα βεβαίως μαχαίρι, ενώ έχουν ξυλοκοπηθεί. Όλα δείχνουν ότι για άλλη μια φορά το κίνητρο, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιο είναι, η κυριαρχία. Ποια κυριαρχία στην πλατεία? Ποιοι πρέπει να κάθονται στην πλατεία? Από τη στιγμή που έχουν αναπτυχθεί τέτοια ελαττήρια που δίνουν αφορμές για συμπλοκές σε ανήλικα παιδιά, και αναλαμβάνει μετά η αστυνομία να ξεκαθαρίσει αυτές τις διαφορές, μάλλον ως κοινωνία πρέπει να έχουμε ιτηθεί και θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το τι γίνεται με τα παιδιά μας. Τώρα, οι συλλήψεις είναι δύο Έλληνες και ένας ανήλικος 17 ετών ρωσικής καταγωγής, ο οποίος έφερε μαζί του και ένα μικρό μαχαίρι και κατηγορείται και για οπλοφορία εκτός από ξυλοδαρμό. Πάρα πολύ σοβαρό είναι και το περιστατικό στα Βασιλικά, στην Εύβοια, γιατί εκεί οι ηλικίες έχουν πέσει. Γιατί έχουν πέσει, μιλούμε για δύο μαθήτριες 13 ετών, οι οποίες ρίχνει η μία στην άλλη πάρα πολύ άγριο ξύλο. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
0: Γνωρίζουμε τον λόγο, Θεοδόση.
6: Η μητέρα,
0: όχι.
6: Για ασήμαντη αφορμή. Κανείς δεν έχει καταλάβει. Η μητέρα όμως της μίας ανήλικης που φαίνεται να έχει ξυλοκοπηθεί περισσότερο στο ξύλο που έχουν παίξει, γιατί παίζουν ξύλο. Παίζουν πολύ άγριο ξύλο. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που κυκλοφορεί και στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Η μητέρα της μίας ανήλικης, εν προκειμένου της 13χρονης, είναι χαρακτηριστική η κουβέντα που είπε. Όταν είδα το βίντεο του ξυλοδαρμού του παιδιού, νόμιζα ότι θα το πάρω στην κάσα. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό. Το χειρότερο όλων όμως είναι, για να επανέλθω στην ήττα μας ως κοινωνία, είναι ότι τα περισσότερα ανήλικα είχαν δημιουργήσει έναν κλειό, είχαν δημιουργήσει μια κερκίδα, κατέγραφαν το περιστατικό και προέτρεπαν κιόλας στις δύο ανήλικες να ρίξει η μία στην άλλη περισσότερο ξύλο. Και ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ακόμα και οι πιο ψύχρεμες που μπήκαν στο τέλος να τις χωρίσουν, κατέληξαν να χτυπούν τη μία ανήλικη.
0: Και να αποσαφηνίσουμε ότι σε καμία περίπτωση, οποιαδήποτε και αν ήταν η αιτία, δεν δικαιολογεί τέτοιου είδους βίαιη συμπεριφορά από ανηλίκους.
6: Σε 13χρονα παιδιά.
0: Ακριβώς. Θα πρέπει να μας προβληματίσει, όπως είπες, όλους μας, και να ακούσουμε τι δήλωσε η μητέρα της κοπέλας που ξυλοκοπήθηκε στην Εύβοια, η οποία μίλησε στον Αντένα.
7: Το βίντεο που βλέπετε βγήκε στη δημοσιότητα από την Ευωική χωρίς την κατάθεσή μου. Έχει γίνει περικοπή. Είναι τρία τα κορίτσια που εμπλέκονται εναντίον στην κόρη μου. Είναι αθλήτρια του Taekwondo και επειδή οι άλλες είναι λίγο πάση, είμαι μάγισσα γιατί σε πλακώνω. Κάτσε να παίξουμε μπουνιές τώρα. Αφού κάνει ταϊκβοντό. Η κόρη μου αρνείται να συμμετέχει στην καυγά και του ξεκινάει η κοπέλα που το βλέπετε. Οι συγκεκριμένες μαθήτριες, η κόρη μου πια μου έχει αναφέρει ότι έβριζε και μένα και την αδερφή της και την ίδια. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι λυπής. Αντί να τους χωρίσει κάποιος που είναι όλη την κατάσταση. Το βίντεο που έχετε δεν δείχνει τη βιαιότητα του γεγονότος.
0: Να σημειώσουμε ότι 13χρονος μαθητής τραυματίστηκε έξω από δημοτικό σχολείο στη Νέα Σμύρνη και μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Ο Δήμος της περιοχής εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγο, στην οποία κάνει λόγο για ατύχημα, διαψεύδοντας τις αρχικές πληροφορίες ότι ο ανήλικος είχε δεχθεί επίθεση.
3: Αλλάζουμε κλίμα με το άρθρο 16 για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στην Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Πρόκειται για ένα θέμα που στο παρελθόν έχει προκαλέσει ούκο λίγες αντιδράσεις και διαφωνίες. Ωστόσο, αυτή τη φορά, Γιώργο Λικουρέτζο, φαίνεται ότι οι απόψεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά κοντά, με τη μόνη ουσιαστική διαφορά να έχει να κάνει με την αναφορά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
8: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ακριβώς όπως τα περιέγραψε, Ελισάβετ, νομίζω ότι μετά την αναθεώρηση του 2007, όταν το ΠΑΣΟΚ το 2008, λίγους μήνες αργότερα, είχε αποχωρήσει από την αναθεωρητική διαδικασία ακριβώς λόγω των εσωτερικών διαφωνιών που υπήρχαν για το άρθρο 16 και παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη για την αναθεώρησή του, σήμερα, αρκετά χρόνια μετά, τα δύο κόμματα φαίνεται πως έρχονται πάρα πολύ κοντά στην άποψη την οποία καταθέτουν για την αναθεώρηση του άρθρου, προκειμένου να σπάσει αυτό το κατά κοινώς λεγόμενο κρατικό μονοπόλιο στην ανώτατη εκπαίδευση. Από όσο καταλάβαμε από τις τοποθετήσεις του Γενικού Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Ευρυπίδη Στυλιανίδη, και της ειδικής εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, της κ. Νάντια Γιανακοπούλου, η μόνη ουσιαστική διαφορά είναι η αναφορά της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να υπάρχει όρος ιδιωτικά. Αποδέχεται τον όρο μη κρατικά αλλά και μη κερδοσκοπικά, όπως υπάρχει και αυτή η αναφορά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, Ελισάβετ, ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Επιτροπής, όταν κατέβηκαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, το Real FM ρώτησε αν θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ κοντά και ότι αν σήμερα είχαμε αναθεωρητική διαδικασία θα μπορούσε να βγει το 180.
3: Τόσο και η απάντηση.
8: Όσο ο κύριος Δουδονής, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, όσο η κυρία Γιανακοπούλου, η ειδική εισηγήτρια, είπαν ότι ναι, σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία για το 180. Κάπου εδώ αρχίζουν βέβαια τα παράδοξα, διότι το ΠΑΣΟΚ ενώ συμφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 16 και όπως είδαμε και σήμερα είναι και πολύ κοντά στην τελική διατύπωση με βάση την πρόταση που καταθέτει και η Νέα Δημοκρατία, δεν θα ψηφίσει σε αυτή τη Βουλή την αναθεώρηση του άρθρου 16, προκειμένου να μην συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι από αυτή τη Βουλή. Όταν λέμε βέβαια ότι είμαστε κοντά στο 180, το λέμε με βάση τους σημερινούς σχετισμούς, καθώς κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει ποιοι θα είναι οι αριθμητικοί σχετισμοί στην επόμενη Βουλή.
3: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει εντωμεταξύ, Γιώργο, χθες τις δικές του προτάσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία από τις διακρίσεις λογοφύλου με ρητή συνταγματική αναφορά στις γυναικοκτονίες.
8: Ναι, πολύ σωστά. Χθες είχαμε τη συζήτηση στο άρθρο 5, που εκεί αναφέρεται η ελευθερία του ανθρώπου. Προφανώς το θέμα των γυναικοκτονιών, μετά και τα όσα συνέβησαν στη Δράμα την περασμένη εβδομάδα με την δολοφονία της αστυνομικού από το σύζυγό της, έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και στη Βουλή.
3: Έχουμε 6 γυναικοκτονίες μέσα σε 6 μήνες.
8: Ακριβώς. Άρα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητηθεί το ζήτημα και σε επίπεδο συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας ορίζει συνταγματικά ως κρατική υποχρέωση την προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Δεν θα σου πω ότι υπήρξε διαφωνία από την κυβέρνηση εχθές. Υπάρχει πάγια άποψη ότι νομικά δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αναφέρεται συνεχώς στον όρο γυναικοκτονία. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια συζήτηση η οποία θα μας απασχολήσει στην επόμενη Βουλή, δηλαδή ως προς την ουσία και την τελική διατύπωση του άρθρου.
3: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από τις σημερινές τοποθετήσεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας.
9: Energy 94,2. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο.
10: Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
12: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
13: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα, κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy, Energy 94,2.
14: Του εκπροσώπου τύπου, του Κώστα Ζαχαριάδη, από τον Χρήστο Γιαννούλη. Ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον Σωκράτη Πάμελο. Ουσιαστικά έδειξε ότι ο ίδιος κινείται προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Ήμουνα, είπε, και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων. Και σε συνάντηση που είχε με τον Σωκράτη Πάμελο, συζήτησε για την απόφασή του και συμφώνησαν να μην συνεχίσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, καθώς ο εκπρόσωπος τύπου πρέπει, όπως είπε, να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος. Καταλαβαίνεις ότι φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε νέες εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, καθώς δεν αποκλείεται η τριάδα που λέγαμε, Πολάκης, Παπάς και Δούρου, να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες υπογραφές, 70 απαιτούνται, το 1 τέταρτο της κεντρικής επιτροπής, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου το όργανο σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν την αρχική απόφαση.
0: Καζάνι που βράζει λοιπόν η Κουμουνδούρου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, λίγα 24 ώρα πριν υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε θέρετρο της Ελβετίας, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο και οι μαχητές της Χεζμπολά εκτόξευσαν ρουκέτες εναντίον του Ισραηλινού στρατού. Την ίδια ώρα, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, ενώ πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε από τη Γαλλία όπου βρίσκεται ότι η συμφωνία δεν είναι οριστική, προειδοποιώντας με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη.
15: Καλό μεσημέρι. Τα πρώτα ιρανικά δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ πριν από λίγες ώρες, σηματοδοτώντας την πρώτη ουσιαστική επανέναρξη των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα υπερδεξαμενόπλια αργού πετρελαίου με προορισμό κυρίως στις ασιατικές αγορές. Η διέλευση θεωρείται η πρώτη δοκιμή της συμφωνίας που προβλέπει την αποκατάσταση της ελεύθερης δασκαλίας ασθενάτορμους, παρά τη θετική εξέλιξη, η συνολική κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερη από τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να ανησυχούν για πιθανές νάρκες και για τον κίνδυνο επανέναρξης των εχθροπραξιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από τη Γαλλία που βρίσκεται με αφορμή τη σύνοδο του G7 είπε ότι το κείμενο της συμφωνίας δεν είναι το τελικό και αν δεν του αρέσει θα ξανακτυπήσει το Ιράν. Ενώ δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο πόλεμος με τον Ιράν να περάσει σύντομα στον καθρέφτη του παρελθόντος, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία. Η προκαταρκτική συμφωνία προβλέπει κατάπαυση του πλήρους 60 ημερών και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και την άρση των κυρώσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η δική του συμφωνία αποτελεί τείχος απέναντι στα πυρηνικά όπλα, επαναλαμβάνοντας την κριτική του προς τη συμφωνία Ομπάμα του 2015. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, η βαλιστική πύραυλη και η σχέση Τεχεράνης με οργανώσεις όπως η Χεσμολά και η Χούθη. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολά συνεχίζονται παρά την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί ζήτησε την άμεση αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Λίβανο, δηλώνοντας ότι χωρίς αυτή ο πόλεμος δεν έχει πλήρως τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στις Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, δηλώνοντας ότι Ισραήλ υπήρξε υπερβολικά επιθετικό και πάρα πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται. Πρόκειται για μια από τις πιο σαφείς δημόσιες αποστάσεις που έχει λάβει ο Τραμπ από την πολιτική της κυβέρνησης του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της κρίσης.
3: Στην εκτίμηση ότι τις επόμενες 60 ημέρες θα υπάρξουν σκληρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, προχώρησε ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
16: Το ένα καθεστώς που έχει εκτελέσει το 80% των εκτελέσεων παγκοσμίως έχει γίνει στο Ιράν. Δεν επαινούμε το καθεστώς, αλλά αν θέλετε τεχνοκρατικά, το καθεστώς έδειξε ανθεκτικότητα και αποφασιστικότητα. Άρα θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις αυτές τις 60 ημέρες, αλλά ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά θέλουν επουδενή να επιστρέψουν στον πόλεμο.
0: Μάλιστα.
16: Θα μείνουμε στις διαπραγματεύσεις, θα παρακολουθούμε, αλλά η επιστροφή στον πόλεμο είναι το απίθανο που περιμένουμε να συμβεί.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες. Οδηγίες του Ερυθρού Σταυρού προς τους λουόμενους για πρώτες βοήθειες μετά από δάγκωμα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
17: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
20: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
21: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
20: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
22: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
20: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
23: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
24: Το τάγκο?
23: Θα σας ειδοποιήσουμε.
24: Περίμενε, περίμενε.
23: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
25: Φτιάξε βαλίτσες.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
27: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
26: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
28: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
29: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
28: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
30: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
31: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
32: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη. Είναι φέτος ηλουόμενοι στις περισσότερες θάλασσες της χώρας. Λαγοκέφαλοι έχουν κάνει την εμφάνισή τους σκορπώντας ιδιαίτερη ανησυχία. Πρόκειται για ένα άκρος τοξικό ψάρι, του οποίου το δάγκωμα κρύβει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επίσης, προκαλεί ζημιές στην αλυεία και καταστρέφει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Δεν είναι τυχαίο, Σοφία Γαλάνη, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν αναλυτικές οδηγίες σε περίπτωση επίθεσης από λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, Βασίλη, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς, ο λαγοκέφαλος αποτελεί είδος που έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μετακινήθηκε από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της γιώργας του Σουέζ και γρήγορα εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Αρχικά η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα έντονη στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Σήμερα όμως οι αναφορές έχουν επεκταθεί στο Νότιο Ευωϊκό και την Αττική. Η σταδιακή εξαπλωσή του δημιουργεί ανησυχία. Το ψάρι έχει μια εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση αν το καταναλώσει κάποιος. Ταυτόχρονα, η έντονη παρουσία του επηρεάζει την αυθονία άλλων ειδών, διαταράσσοντας την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
1: Ακόμα και σήμερα υπήρξε περιστατικό, από ό,τι ενημερώνομαι, Σοφία Γαλάνη, στη Βάρκιζα με λαγοκέφαλο.
2: Πράγματι, το τελευταίο περιστατικό με λαγοκέφαλο σημειώθηκε σήμερα με μια ηλικιωμένη που τραυματίστηκε ύστερα από δάγκωμα του ψαριού ενώ κολυμπούσε στην παραλία. Η τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε ράματα εξαιτίας του δαγκώματος αυτού. Ο θαλάσσιος βιολόγος Δημήτρης Πάφρας, μιλώντας στον Real FM, συνέστησε ψυχραιμία, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι δηλητηριώδες. Σε περίπτωση τραυματισμού, όμως, πρέπει να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια, ενώ εξήγησε ότι πρέπει να εφαρμοστούν και μέτρα περιορισμού του.
3: Δεν πρέπει να δημιουργούμε πανικό, αλλά ούτε να υποτιμούμε το φαινόμενο. Πράγματι διαθέτει ισχυρά δόντια. Είναι ένα ψάρι που μπορεί να κόψει δίστια, αγκίστρια, ακόμη και όστρακα. Επομένως, το δάγκωμα που μπορεί να προκαλέσει είναι σοβαρό. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί συνήθως αφορούν περιπτώσεις όπου το ψάρι βρέθηκε πολύ κοντά σε ανθρώπινα πόδια, κυρίως σε ρηχά νερά ή όταν κάποιος προσπάθησε να το πιάσει. Αλλά τις περισσότερες φορές τα μεγάλα άτομα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν όντως ένα θέμα σε έναν άνθρωπο είναι σε πολύ βαθύτερα νερά. Αν συμβεί ένα δάγκωμα, το πρώτο που πρέπει να παραμείνουμε είναι ψύχρεμοι. Δεν πρόκειται για ένα δηλητηριώδες δάγκωμα. Ο κίνδυνος είναι μόνο ο τραυματισμός. Βγαίνουμε αμέσως από το νερό με ασφάλεια. Δύο, ας πούμε πίεση στο τραύμα για να περιορίσουμε έτσι την αιμορραγία και πλένουμε με καθαρό νερό και σαπούνι. Και τρίτον, απευθυνόμαστε σε ένα γιατρό ή στο πλησιέστερο κέντρο υγείας για να δώσουμε κάποιες πρώτες βοήθειες και αν χρειαστεί ράματα για αντιβίωση. Το φαινόμενο δεν θα λυθεί με πανικό ούτε με αποσπασματικές αντιδράσεις. Χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο. Πρώτον, μια συστηματική δηλαδή αφαίρεση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες αλής. Με ένα οικονομικό κίνητρο, ανά κιλό ή ανά άτομο όπως έγινε και στην Κύπρο. Δεύτερον, χρειάζεται μια συνεχής επιστημονική παρακολούθηση. Πού εμφανίζονται, σε τι μεγέθη, σε ποιες περιοχές, πού υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Τρίτον, είναι η αξιοποίηση του είδους. Με ασφαλές και νόμιμο τρόπο. Για παράδειγμα, για έρευνα για τη χρήση της βιομάζας, όχι για κατανάλωση φυσικά, γιατί περιέχει και τοξίνη, αλλά πιθανόν για φαρμακευτικές εφαρμογές, πάντα όμως με αυστηρό έλεγχο.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων, τη στήριξη ατόμων με αναπηρία και πολυτέκνων και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας εξηγήσει τι αλλάζει με τα εισοδηματικά κριτήρια και τις κληρώσεις.
4: Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα αρχίσει από το νέο έτος. Σαφής είναι η στρατηγική να ενισχυθούν οι μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο, κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού στους μήνες αυτούς. Συνδέεται με την ευρύτερη καμπάνια για την ορεινή Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και ενίσχυση λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών, με στόχο την ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών. Τα όρια αυξάνονται από 19.000 ευρώ σε 21.000 για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31 σε 33.000 ευρώ για έγαμους χωρίς τέκνα. Για οικογένειες με παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φτάνοντας έως και τα 58.000 ευρώ, διευρύνοντας κατά πολύ το εύρος των δυνητικών δικαιούχων. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία άνω του 67% και σε οικογένειες με τέκνα ή άλλα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Επιπλέον εισάγεται νέα ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας τις μεγάλες οικογένειες. Γενικά, τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα γίνει τον Αύγουστο.
1: Άρχισε η θερινή περίοδος, η οποία φέρνει εκ νέου στο προσκήνιο τα σημαντικά προβλήματα λειψιδρίας που αντιμετωπίζουν πολλές περιοχές και κυρίως τα νησιά μας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για τους επόμενους τρεις μήνες κηρύχθηκαν Τίνος και Αλόνισος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η Real News, σε αναλυτικά ρεπορτάζ της, καταδεικνύει συνεχώς το ζήτημα της λειψιδρίας. Οι ειδικοί που μιλούν, Αλέξανδρε Κόντι, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και ζητούν από την πολιτεία να μεριμνήσει προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα πριν φτάσουμε να πούμε το νερό νεράκι.
5: Τα μέτρα θα ληφθούν, Βασίλη, αλλά θα πάρουμε όλα από την αρχή. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι πλέον τα νησιά που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας είναι συνολικά 6, καθώς μετά την Πάτμο, την Κάρπαθο, την Λέρο, το Μεγανήσι της Λευκάδας προστίθεται σε αυτά και η Τίνος και η Αλόνισος μετά την χθεσινή απόφαση της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης? Αρχικά σημαίνει ότι θα υπάρχουν fast track διαδικασίες, ούτως ώστε να παρακάμπτω τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στο δίκτυο ίδρυυσης, αλλά και έκτακτες χρηματοδοτήσεις. Και εδώ πέρα πρέπει να σταθούμε, διότι η λύση πλέον που υπάρχει για αυτά τα νησιά δεν είναι άλλη από την μεταφορά νερού. Είναι η μεταφορά νερού μια πολύ ακριβή λύση και βεβαίως όχι φιλική προς το περιβάλλον, από την υπηρετική χώρα προς τα νησιά αυτά με πλοία υδροφόρηση, ούτως ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες την τουριστική περίοδο. Πρέπει να σου πω βεβαίως ότι εδώ υπάρχει και μια υπόγεια διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και Δήμων, καθότι από την πλευρά των Δήμων επισημαίνεται ότι από την κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει τελικά το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των δικτύων ύδρευσης όλης της χώρας, που έχει ατύπωση εξεγγελθεί από το 2024 και προέβλεπε αρκετές χρηματοδοτήσεις και για τα δίκτυα ύδρευσης των νησιών, αλλά και κρίσιμες υποδομές με αφαλατώσεις. Από την πλευρά των κυβερνήσεων, βεβαίως, από την άλλη, της κυβέρνησης από την άλλη, αναφέρεται και επισημαίνεται το γεγονός ότι από τους Δήμους και τις περιφέρειες δεν έχουν υπάρξει επαρκή σχέδια, ούτως ώστε να δηλώνονται ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες σε κάθε περιοχή.
1: Να ευχαριστήσουμε τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News.
2: Σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης για τρεις βιασμούς αγοριών, καθώς το εφετείο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Την ίδια ώρα η υπεράσπιση του ηθοποιού κατέθεσε αίτημα για τον διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα. Η Άννα Κανδύλη θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
6: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Ναι, το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε να κάνει δεκτή την έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του δικαστηρίου, με αποτέλεσμα ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου να κάθεται εκ νέου στο εδόλιο για τρεις βιασμούς, ενώ αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να πάρει και μεγαλύτερη ποινή από αυτήν που του είχε επιβάλει το μεικτό ορκωτό εφετείο των 12 ετών με αναστολή. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου να αποφασίσει και επί του αιτήματος της υπεράσπισης του ηθοποιού να διοριστεί ειδικός σύμβουλος ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας, ώστε να κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και την ψυχική κατάσταση των καταγγελόντων. Σημειώνω ότι ο πραγματογνώμονας δεν θα πει αν λέει αλήθεια ή όχι αυτός που καταθέτει. Αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου.
2: Και θα πρέπει ο πραγματογνώμονας, αν από ό,τι καταλαβαίνουμε, να είναι παρόν στη διαδικασία της δίκησης.
6: Βεβαίως, και το προβλέπει ο νόμος. Η εισαγγελέας λοιπόν της έδρας έκανε δεκτό το αίτημα, ζητώντας ωστόσο αναβολή της δίκης, προκειμένου βεβαίως να βρεθεί και ο πραγματογνώμονας. Αύριο το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα διακόψει ή αν θα πάει σε αναβολή για να οριστεί και ο πραγματογνώμονας για αυτό το οποίο προείπαμε.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, έχουμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έχουμε πρόβλημα στην τηλεόραση. Μας ακούς, Δημήτρη?
7: Ναι, βέβαια.
1: Έχουμε τους αντιπάλους. Μάθαμε τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Παναθηναϊκού για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
7: Του Παναθηναϊκού θα γίνει σε λίγα λεπτά. Του ΠΑΟΚ όμως έγινε κλήρωση. Αρκετά δύσκολη κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ από τη Ρουμανία. Η Δυναμό Κιέβου τερμάτισε τέταρτη στην Ουκρανία, η Κλουζ τρίτη στη Ρουμανία. Οι δύο αυτές ομάδες θα παίξουν 6 Ιουλίου στην Πολωνία, εκεί αγωνίζεται η Δυναμό, 16 Ιουλίου στην Ρουμανία. Ο ΠΑΟΚ με όποια ομάδα προκριθεί θα παίξει 23 Ιουλίου εκτός έδρας και 30 Ιουλίου στην Τούμπα. Τώρα, όπως είπα, σε λίγα λεπτά η κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας στην έδρα της UEFA για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού την Κυριακή. 4 ώρα το απόγευμα θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή του Γιάκοπ Νίστρουφ. Ενώ τον Ολυμπιακό έμαθε ο Ολυμπιακός τους αντιπάλους του που θα πάει να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η κλήρωση θα γίνει 20 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός θα κληρωθεί τότε με μία εκ των Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, Πάρτα Πράγα, την Ναϊμέχεν από την Ολλανδία και τη Στουμ Γκρατς από την Αυστρία ή την Χαρτ από τη Σκωτία. Στις 7:20 το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα ο Ισπανός 29χρονος πλάγιος αμυντικός Παύλο Μαθαίο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Νέα πρόκληση για μένα, ο Ολυμπιακός δήλωσε κατά την αναχώρησή του από την Ισπανία. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου εκεί
1: με το Λιονέλ Μέση να γράφει ιστορία.
7: Φυσικά, η κάτοχος τίτλου Αργεντινή, με κορυφαίο τον Λιονέλ Μέση που πέτυχε hat-trick 3-0 την Αλγερία. Ο 38χρονος Μέση έγραψε ιστορία αφού έχει πλέον 6 συμμετοχές σε τελική φάση παγκοσμίου κυπάλληλου 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 και 2026. Παράλληλα, έπιασε με 16 γκολ τον Μίροσλαβ Κλόζε, την κορυφή των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Επίσης έγινε ο γυρότερος ποδοσφαιριστής με hat-trick που έχει πετύχει, κάτι που είχε κάνει ο Κριστιάνο Ρονάλτο το 2018 στην Ρωσία. Τον άλλο αγώνα του 10ου ομίλου η Αυστρία άνετα 3-1 την Ιορδανία που κάνει την πρώτη παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο. Τον 9ο ομίλο η Γαλλία ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 τη Σενεγάλη. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε 2 γκολ και έφτασε τα 58 γκολ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι είναι ο πρώτος σκόρερ, ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην ιστορία για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Στον άλλο αγώνα του 1ου ομίλου η Νορβηγία με το Χάλαντ να πετυχαίνει 2 τέρματα νίκησε το Ιράκ 4-1. 8 απόψε Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, εκεί θα δούμε τον Ρονάλντο. Στις 10 το βράδυ πολύ μεγάλο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία, 2 τα ξημερώματα Γκάνα-Παναμά, 5 το πρωί Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Γυρίζω στον Μέση.
1: Και να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
7: Όλα τα Βασίλη και Ελισάβετ μέσα ενημέρωσης εξίαζαν, αποθεώνουν το Μέση αναπόφευκτος και απλά συγκλονιστικός, γράφει Daily Mail. Η ισπανική μάρκα τον χαρακτηρίζει την ιστορία του ποδοσφαίρου. Η ΕΚΙΠ έχει ένα πρωτοσέλιδο 1-2-3 τίτλο Λιονέλ Μέση με φωτογραφία του με τη φανέλα με το νούμερο 10. Τέλος, ο ίδιος είπε, ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα. Οι συμπαίκτες που με στήριξαν, τόνισε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι για τις αντιδράσεις, για τη συγκίνηση που είπε. Είπε ότι η συγκίνηση αυτή δεν σχετίζονταν με το ποδόσφαιρο, αλλά με μια δύσκολη προσωπική περίοδο που πέρασε το τελευταίο διάστημα.
8: Ο καιρός.
2: Έχουμε μεταβολή του καιρού με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
9: Πράγματι, ήδη η Αστάθεια Ελισάβετ επικρατεί στις περισσότερες υπηρωτικές περιοχές της χώρας, από τη Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο. Έχουν πέσει περίπου 6.000 κεραυνοί. Αλλά η θερμοκρασία στις νοτιότερες περιοχές, 35 στο Κρανίδι αυτή τη στιγμή, 34 στη Σαλαμίνα και τον Ασπρόπυργο. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με έξαρση πάλι της Αστάθειας. Θα ξεκινήσουμε από το πρωί με λίγες βροχές στην Εύβοια.
10: Energy 94,2.
11: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
12: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
13: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
14: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε.
8: Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
14: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
15: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
16: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
17: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
18: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
19: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.

0: Και εδώ είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, 10 του Ιούνιου. Πότε ξεκίνησε ο Ιούνιος, πότε φτάσαμε και 10. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Άστο να τελειώσει τώρα, γιατί οι μήνες. Αν και να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Τώρα, κάποιοι άνθρωποι που σωστά πράττουν και πάνε διακοπές νωρίς. Κάνουν τη σωστή την κουβέντα. Αλλά για εμάς που περιμένουμε τις διακοπές μας πολύ πιο μετά, λέμε να περάσει, ρε παιδί μου.
1: Γιατί σκέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι που πάνε τώρα διακοπές θα είναι και τον Αύγουστο, σου λέω εγώ, στις πόλεις τους και θα είναι σαν διακοπές. Γιατί θα αδειάσουν οι πόλεις οι μεγάλες.
0: Η ζέστη είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι, ρε Παναγιώτη.
0: Να μου πεις. Είμαι εδώ, είμαι εδώ για να σε ακούσω.
1: Όπως και να το κάνεις, μια θάλασσα, μια ώρα, δύο ώρες. Θα τη βρεις. Μια λίμνη, κάτι.
0: Δύο ώρες, εντάξει, δεν είναι και δίπλα. Δύο ώρες να το πεις ότι είναι και κοντά. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που για σένα καλύπτει όλες τις ανάγκες σου στις καλύτερες τιμές. Μία μάσκα του που είναι ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίθανη περίπτωση που δεν την έχεις. Δηλαδή, πας σε ένα κατάστημα και λες, παιδιά, μία μάσκα, παρακαλώ. Και να δεις το φως σου που λένε. Κατάλαβες. Γιατί εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει οικονομία. Προσβάσιμο σε όλους ο Μασούτης. Αυτονόητο θα έπρεπε να ήταν. Δυστυχώς δεν είναι. Στο Μασούτη όμως είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
0: Δεν ξεχνάς ότι μπορείς να κάνεις και ανακύκλωση σε μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες και χαρτί. Σε κάθε κατάστημα. Γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ το Μασούτη το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Λένα Ζευγαρά. Πάμε να συνεχίσουμε με Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς, ολοκαίνω για το τραγούδι. Εδώ είμαστε.

0: Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω ένα σωρό κόσμο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Έχουμε τρελάνει τον κόσμο, νομίζω. Η αλήθεια είναι σήμερα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Λέγαμε και το ξεκινήσαμε.
0: Να πεις ό,τι θες. Ναι. Είμαστε εδώ για να σε ακούσουμε.
1: Τέλεια.
0: Είμαστε εδώ για να σε αφουγκραστούμε.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εκπομπή σήμερα δεν έχει καμία
0: συνοχή.
1: Όχι, τίποτα. Μηδέν.
0: Είμαστε στα μέσα όμως της εβδομάδας.
1: Αυτό είναι οπότε, το πρόβλημα, μάλλον.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε, είμαστε στην αρχή ενός ανάδρομου.
1: Ναι, είμαστε εν μέσω πανελληνίων. Επίσης, να πούμε. Ναι. Τα παιδάκια τα πηγαίνουν, σηκώνονται, πάνε, δίνουν τις εξετάσεις.
0: Υπήρξαμε κι εμείς βέβαια εκεί. Οπότε τα αντιλαμβανόμαστε.
1: Εν τω μεταξύ, πλέον έχω χάσει τον τρόπο με τον οποίο δίνουν πανελλαδικές. Ενώ ότι είναι ακριβώς όπως δίναμε κι εμείς. Α, τέσσερα.
0: Ναι.
1: Εμείς δίναμε έξι. Και ένα.
0: Κατεύθυνσης. Όχι. Εγώ, ας πούμε, έδωσα αρχές οικονομικής θεωρίας γιατί πέρασε οικονομικά.
1: Μπράβο.
0: Άλλοι, ας πούμε, δίνουν γλώσσα. Δηλαδή, αγγλικά. Ειδικό μάθημα.
1: Ειδικό μάθημα.
0: Εγώ, ας πούμε, έδωσα αρχές οικονομικής θεωρίας γιατί πέρασε οικονομικά.
1: Μπράβο.
0: Άλλοι, ας πούμε,

0: Σαφάρι κάνει η Ριαλινίδου στα trends. Όλοι. Που μπήκε μέχρι στο παγκόσμιο trends, 100η θέση νομίζω. Ναι. Μπήκε στο παγκόσμιο YouTube trends.
1: Και είπε και την ιστορία του Σαφάρι. Δεν ξέρω αν το είδε. Είπε την ιστορία του Σαφάρι στο TikTok, νομίζω. Ανέβασε ένα TikTok και είπε πώς ήταν το 13ο τραγούδι στο δίσκο τη.
0: Όχι, ήταν. Άκου, θα σου την πω εγώ που την ξέρω.
1: Ναι. Επίσης. Κάτσε να δω αν συμπίπτουν οι ιστορίες σας. Για ξεκίνα.
0: Λοιπόν, τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος, φέρνει το Σαφάρι. Αυτό. Και επειδή δεν είχε χρόνο για να βρει στίχο, κάθεται και το γράφει μόνη της το στίχο.
1: Ναι.
0: Λέει ναι, μαζί με τον Βασίλη τον Κουμεντάκο. Λοιπόν, και λέει παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο δίσκο. Το οποίο εντωμεταξύ, επειδή το έχει γράψει ένας Αιγύπτιος.
1: Ναι.
0: Η ήχη, το ντουμ, ντουμ, όλα αυτά είναι με το στόμα ήχη, δεν είναι όργανα.
1: Έλα.
0: Είναι ήχη ένρινη.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, το στόμα του δημιουργεί αυτούς τους ήχους. Δηλαδή, κάποια όργανα που και καλά νομίζεις είναι στόμα.
1: Που υπάρχει μέσα στο τραγούδι. Αλήθεια.
0: Όλο αυτό το ντουμ, ντουμ, ντουμ, ντουμ, ντουμ, που ξεκινάει όλα αυτά είναι στόμα.
1: Εγώ αυτό που είπε, αυτό που έλεγε η Ρία είναι ότι ήταν για το μαγαζί, μάλλον από το σπίτι της στο μαγαζί πήγαινε την ημέρα που πήρε το τραγούδι, που ήταν τρεις μέρες πριν κλείσει ο δίσκος όντως. Πήγαινε λέει από το μαγαζί στο σπίτι, όχι από το σπίτι στο μαγαζί.
0: Και λέει, μου στέλνει πήγε το... και πίσω ο δίσκος.
1: Ναι, μου στέλνει λέει, πίσω το... Μου στέλνει το τραγούδι και το άκουσα λέει 40 φορές. Κατέβηκα από το άκουγα πάλι, το ξανάκουγα πάλι στην επιστροφή και λέει δεν πίστευα πόσο πολύ μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Οπότε ναι. Έπρεπε κάτι να συμβεί για να μπει μέσα σε αυτό το δίσκο. Και τελικά είδες τι έκανε.
0: Εντωμεταξύ, αυτό το τραγούδι από ό,τι έχω καταλάβει είναι ένα love to hate. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάθονται και το κρίνουνε, αλλά όλοι το τραγουδάνε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.

0: κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
7: Λέγε Γιώργο.
6: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
7: Όχι.
6: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
7: Όχι.
6: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
7: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
6: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
7: Πού να το ξέρω.
6: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
7: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Αχελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αεκάρα.
6: Τι που λες. Ωραίος Αεκτζής είσαι.
3: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, η Ελένη Williams είναι απέναντί μου. Μιλάμε για τραγούδια, μιλάμε για μουσικές και μιλάμε πάνω απ' όλα για ένα καλοκαίρι που έρχεται και προσπαθούμε να δούμε λίγο τα σχέδιά μας.
1: Εμείς να δούμε τα σχέδιά μας.
0: Γενικότερα.
1: Εμείς παραγγείλουμε τη σχέδια να έχουμε. Στην παράγκα.
0: Για την παράγκα.
1: Για την παράγκα, Παναγιώτη. Εμείς γι' αυτό την παράγκα θα
0: πάμε. Εντάξει, ντροπή. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Στο TikTok, παιδιά.
0: Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Εκεί γίνεται η ωραία αλληλεπίδραση. Η Ηλίας Βρετός έρχεται λάθος.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Καμπάνες, βγαίνει και το ολοκληρωμένο άλμπουμ με τα Νησιώτικα.
1: Ναι, έχουμε τώρα και το χαμός γίνεται και με τα Νησιώτικα. Πιστεύεις ότι αυτό είναι έτσι από την εμπειρία, τη μικρή εμπειρία που έχεις.
0: Ναι, τη μικρή.
1: Στον χώρο της δισκογραφίας. Mm. Πιστεύεις ότι αυτό τώρα με τα Νησιώτικα είναι μια φουσκίτσα που θα.
0: Δεν είναι, να σου πω κάτι. Τα Νησιώτικα έχουν τώρα το καλοκαίρι, δεν είναι το χειμώνα.
1: Όχι, αλλά το Γλέντι, ας πούμε, είχε κάνει χαμό το χειμώνα. Να θυμάσαι.
0: Δεν είναι το χειμώνα, το καλοκαίρι είχε κάνει το χαμό. Απλά έμεινε από το τόσο μαζικό. Άκου, θα σου πω κάτι. Τα Νησιώτικα πάντα είναι ένας ευχάριστος ήχος, γιατί συνδέεις όμορφες σου στιγμές ανέμελες με αυτόν τον ήχο. Οπότε πάντα είναι ένας αλέγκρος ήχος που σου κάνει καλά. Εν τω μεταξύ, σκεφτείς και τους Νησιώτες που είναι κούκλοι. Που είναι ευθυτενή.
1: Δίνει τον εαυτό του, παιδιά. Ω αμοριανό, βαζίνει τον εαυτό του. Έχει σηκωθεί, έχει ορθώσει το ανάστημά του.
0: Φυσικά.
1: Κούκλι, ευθυτενή. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό
1: με γαλάζια
0: είναι.
1: Μάτια.
0: Οπότε λες, όλο είναι θετικό.
1: Αλήθεια.
0: Όλο είναι θετικό. Έλικο κίνου, τι σου χρωστάω. Πες μου τι

0: Και ξαφνικά αν θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Βεβαίως.
0: Και την καρμπή υποσυνείδητο, μια πολύ ωραία διασκευή. Και έρχονται και άλλες και πολύ ωραίες διασκευές.
1: Στο είπα
0: κιόλας, κάναμε και ακρόαση όλο αυτό.
1: Με την Κέτι Καρμπή.
0: Ποιο?
1: Με την Κέτι Καρμπή για τις διασκευές, λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πότε βγαίνει αυτό?
0: Αυτό νομίζω τώρα θα γυριστούν το κλιπ. Θα γυριστούν όλα τα τραγούδια βίντεο κλιπ.
1: Όντως.
0: Ναι, οπότε.
1: Α, κάνει σοβαρή δουλειά. Θα κάνει όλα βίντεο κλιπ.
0: Όλα.
1: Μπράβο στην Κέτι Καρμπή, χαρά στο κουράγιο τη.
0: Και χαρά στου ανθρώπου τα πληρώνουν, μην νομίζει.
1: Καλά, εντάξει. Αλλά
0: είναι 12
1: τραγούδια.
0: 10 ή 12 τραγούδια είναι.
1: 10 βίντεο κλιπ, θα σου μένει σίγουρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σωστό.
1: Ναι. Όπως θα έπρεπε να είναι, Παναγιώτη.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: 42. Fresh and Healthy στον Energy 942. Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνη C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνης Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι! Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπάπουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25 999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Έχουμε άλλη μια ώριτσα μπροστά μα.
1: Την έχουμε την άλλη μια ώριτσα. Από την προηγούμενη ώρα που έχουμε βγει στον αέρα, σκέφτομαι κάτι που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Έχει κολλήσει το κεφάλι μου και σε κοιτάω σαν χάνο. Γιατί δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν θυμάμαι τι είναι αυτό που θέλω να σου πω.
0: Εγώ σε θέλω κάθε να σου πω ότι ένα μασούτη είναι στην παρέα μα.
1: Θα πάμε σε αυτό που το θυμάμαι πάντα τουλάχιστον. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα, παιδιά. Ένα μασούτη είναι πάντα δίπλα μα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και οι κουπίτσε μα που είναι daily κοσκού.
1: Ξανέβασα προχθέ. Τι έλεγα, ένας μας είναι δίπλα μας λοιπόν, μιας και έλεγες να πάτε να πάρετε και το καφεδάκι
0: 50
1: σας.
0: 50 χρόνια τώρα.
1: Τον ελληνικό σας, 50 χρόνια και μάλιστα κάθε Σάββατο, για τα 50 Σάββατα,
0: από ένα προϊόν. Από το Φλεβάρι ξεκινήσει, ακριβώς, πάτωμα.
1: Ένα προϊόν πάτωμα σε πάρα πάρα πολύ χαμηλή τιμή, προϊόντα τα οποία παιδιά τα χρειαζόμαστε.
0: Αυτό είναι μεταξύ, είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί 52 εβδομάδες νομίζω έχει ο χρόνος, 56.
1: Θα σε γελάσω, δεν έχω ιδέα πόσες εβδομάδες έχει ο χρόνος, αλλά σχεδόν για ένα χρόνο πάντως όντως ισχύει αυτό. Σε άλλα νέα όμως, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι επιλέγετε προϊόντα μας στον τόπο από τον τόπο μας Βίλο και σε επιλογές μας ότι και Mr. Grand. Και αυτό σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση που παίρνετε στο λογαριασμό σας στους 200 πόντους. Δηλαδή για την διπλάσια πόντου που παίρνετε.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται, επιπτώσεις. Εσύ σήμερα προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να πας στην συναυλία, αλλά πάρ το απόφαση. Τρέχα μία Θεσσαλονίκη. Τρέχα λοιπόν εκεί να γίνει ο χαμός.
1: Βεβαίως. Και εμείς γύρισαμε πολύ πολύ. Ερχόμαστε με ένα daily throwback.
0: Έτσι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: άντρας είναι ο καλλιτέχνης, ναι, με το συνθέτη να είναι ο Βασίλη Καβριλίδης, mm, και ο στιχουργός να είναι ο Θάνος Παπα-Νικολάου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η συγγνώμη,
1: η συγγνώμη είναι για σένα, mm, άγνωστη λέξη. Λέω πάνω σκιάμος.
0: Αλλά πάνω γιατί.
1: Η συγγνώμη είναι για σένα άγνωστη, νομίζω λέξη. Συνέχισε το, δεν το ξέρω ποιο έχει βγει. Απλά ξέρω το τέτοιο.
0: Αλήθεια. Το κουπλέ ήξερε.
1: Κάμουν για σκότωμα, αγάπη.
0: Επαράταμε. Τελειώσαμε.
1: Πήρε παράταση.
0: Να ξεκινάμε το άρθρο πια. Τι να κάνω.
1: Σφίξα και έλειξε.
0: Τι να κάνω. Τι να κάνω.
1: Εντάξει ρε παιδί μου.
0: Μα πραγματικά η συγγνώμη είπα.
1: Θα σου πω.
0: Δηλαδή, ο Γαβριλίδης και ο Παπα-Νικολάου έχουν γράψει μόνο για τη συγγνώμη.
1: Όχι, απλά σκέφτηκα. Έχουν γράψει είτε στο Ρέμο και μετά λέω όχι. Ο Γαβριλίδης γράφει με το Μωραΐτη για το Ρέμο. Άρα σε αυτό τι γράφει, έχουν γράψει το Τρολοκομείο, έχουν γράψει. Για να δω μήπως είναι κι άμμος.
0: Παιδιά, εγώ έχω τελειώσει.
1: Ανώμαλος ο άνθρωπος.
0: Όχι, αλήθεια, έχω τελειώσει κάπου. Αυτό ήταν. Φυλάκι.

0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό? Κατερίνα, λιώχι, αυτό ακούσαμε.
1: Έχω παραδόσει.
0: Δηλαδή αυτό που μου κρατάει και μου, τι να κάνω?
1: Ναι, όχι, θα απολυθώ, θα παραιτηθώ. Είναι μια υπόλυση που γράφει το μου κάτω. Τι γίνεται?
0: Γιατί,
1: τι γίνεται,
0: γιατί
1: έτσι,
0: ρε φίλε?
1: Τι, μα, αλήθεια?
0: Τι αλήθεια?
1: Μα είπα η συγγνώμη.
0: Είναι.
1: Δεν είπα κάτι άλλο.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή θα μπορούσε, συγγνώμη, να σου ζητήσω να κλάψω, προσπαθώ να πει ότι γράψει. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι άντρας.
1: Θα μπορούσε να είναι. Μη ζητά συγγνώμη. Θα μπορούσε να είναι.
0: Μα δεν ξεκινάει.
1: Συγγνώμη, φταίω για άλλο. Δηλαδή κάτι. Τέλος πάντων, δεν είμαι πολύ καλά, παιδιά. Έχω να πα παλμού τώρα. Θέλω να σε ενημερώσω και όλα αυτά.
0: Αδίκως. Γιατί βλέπεις, εγώ είμαι και. Πώς το λένε, κάνω και οικονομία χρόνου.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ενώ εγώ το πάω. Το πάω τρένο. Για να πει. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θέλεις το χρόνο σου μέσα σε αυτή την πορεία των πραγμάτων.
1: Γιατί εγώ γενικά θέλω το χρόνο μου. Είμαι βραδίκαυστη. Έτσι μου είχε πει κάποτε μια τέτοια. Είμαι βραδιασκάφσεως. Μου το είχε πει μια διευθύντρια προγράμματος. Στον Αντένα.
0: Για καλό ή για κακό?
1: Το είχε πει για καλό. Για καλό το είχε πει.
0: Το
1: αλλά...
0: είχε ξεκινήσει.
1: Δεν ξέρω αν το είχε ξεκινήσει. Αυτή η ίδια μου είχε πει ότι πρέπει να χάσω και κιλά για να είμαι στην τηλεόραση.
0: Τι να γίνει.
1: Τότε είχα μάλλον παραπάνω κιλά.
0: Είχες. Έχεις υπάρξει ποτέ με παραπάνω κιλά εσύ?
1: Ναι, έχω υπάρξει βέβαια. Από αυτό που με βλέπεις τώρα έχω υπάρξει με 10 παραπάνω κιλά. 12.

0: Europa 2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
0: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
4: Προστασία και αντοχή, τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
3: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
4: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
3: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
4: Τέντες παραδείσεις.
3: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα,
6: κάθε ώρα
5: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
6: Energy
5: 94,2.
7: Daily Couscous

0: τέταρτο ημέρο εκπομπή. Ένα τελικό κουσίνη στην παρέα σου. Η Λένα Γουίλιαμ είναι απέναντί μου. Αδύνατη πλέον, σιλφίδα.
1: Όχι, αλλά τέλος πάντων.
0: Σε ποια ηλικία έχει υπάρξει με παραπάνω κιλά?
1: Έχω υπάρξει στην εφηβεία μου. Ήμουνα δηλαδή, είχα έτσι παραπάνω κιλά.
0: Ίσως στην τηλεόραση, στην εφηβεία σου.
1: Όχι, αλλά μετά και μετά όταν ξεκίνησα λίγο στην τηλεόραση. Κοίταξε, δεν ήταν κάτι ακραίο, έτσι. Ήμουνα 10 κιλά παραπάνω. Στην Αγγλία τα είχα πάρει τα πολλά όταν είχα πάει.
0: Ναι, στην Αγγλία είχα πάρει και εγώ.
1: Αλλά εγώ γενικώ, επειδή είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο.
0: Από σοκολάτε, εδώ είχα πολλέ σοκολάτε.
1: Εγώ ανακάλυψα το fast food. Δεν, επειδή στο σπίτι μου δεν παραγγέλαμε ποτέ.
0: Πάντα μαγειρεύατε.
1: Η μαμά μου, πάντα.
0: Πάντα.
1: Δεν υπήρχε το να παραγγείλουμε σουβλάκια, να παραγγείλουμε ποτέ.
0: Ούτε να πηγαίνει σε άλλα παιδάκια.
1: Ποτέ.
0: Στα άλλα παιδάκια δηλαδή δεν παραγγέλναμε.
1: Στα άλλα παιδάκια δεν πηγαίναμε σε κανένα πάρτι και τέτοια πράγματα, αλλά είχαν σε φαγητά που δεν τα είχαν φτιάξει. Ποτέ όμως δεν είχαμε. Δεν έπαιζε στο σπίτι το να παραγγείλουμε.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια και το delivery έχει μπει τα τελευταία χρόνια τόσο δυνατά.
1: Αλήθεια. Καλά, και εμείς μέναμε και πάρα πολύ μακριά. Έτσι. Οπότε επειδή μέναμε πάρα πολύ μακριά, ήταν πολύ σπάνιο να υπάρχει αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων, παιδιά, τώρα το κομμάτι κιλά και αυτό είναι μια άλλη συνθήκη.
0: Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει τα ρίξη κάτω.

0: Μπράβο, έπαιξε μαζί μου δίχως να το καταλάβω, λέει ο Παύλος Γκόρδης. Μια πολύ ωραία διασκευή, ένα αγαπημένο τραγούδι από τον Ανδρέα Στάμου.
1: Εδώ είμαστε εμείς και έχουμε και μια συζήτηση εδώ πέρα περί κιλών.
0: Δεν συζητήσαμε ποτέ.
1: Παρακαλώ.
0: Που εμφανίστηκε η Μαντόνα στην Times Square, στο Pride, που άνοιξαν οι οθόνες εκεί πέρα και ξαφνικά βγαίνει η Μαντόνα και κάνει ένα full promo για τον Confession 2.
1: Η Μαντόνα ξέρει, παιδί μου, τότε.
0: Η γυναίκα είναι αλλού.
1: Παιδί μου, εντάξει.
0: Εφήβρε τον όρο του marketing,
1: ναι,
0: η Μαντόνα, θεωρώ.
1: Κανονικότατα. Και πάει και ρουφάει, ρε παιδί μου, από ό,τι καινούριο υπάρχει, το ρουφάει.
0: Ναι, παιδί μου. Σου λέει, Σαμπρινάκι, έλα εδώ, έλα εδώ, κορτσούδι.
1: Έλα να σου δείξω τι έχει. Αυτό. Αυτό.
0: Britney, έλα εδώ.
1: Ακριβώς. Όλους, όλους.
0: Ό,τι κυκλοφορούσε.
1: Μάικλ, έλα εδώ. Όλη την νεότητα την έχει ρουφήξει. Γι' αυτό υπάρχει
0: ακόμα. Ό,τι είναι, ό,τι είναι. Ό,τι βγαίνει πιο hot, πάει δίπλα. Του παίρνει το μεδούλι.
1: Από εκεί έχει μάθει ο Θέμης.
0: Ναι.
1: Και είναι ίδιος όλα τα χρόνια. Όλο ο ίδιος. Από εκεί έχει πάρει.
0: Το οποίο του λέω, ρε παιδί μου, κάνε μια μεσοθεραπεία. Κάνε ένα μποτοξάκι. Ναι, ναι, δεν κάνει τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, δεν έχει κάνει τίποτα. Όντως.
0: Βάζει μια κρεμούλα έτσι σαν τη Γιάννη Βέα.
1: Έχει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Μην το γελάς, γιατί αυτή μπλε.
0: Δεν ξέρω τι βάζει.
1: Κάτι ξέραν οι γιαγιάδες.
0: Εννοείται, Νίκος Οικονομόπουλος και επιστρέφουμε.

0: Με Θοδωρή Φέρη φτάσαμε στο φινάλε.
1: Αφού καταθάψαμε τον Θέμη Γεργαντά. Αυτό
0: ήταν. Καταθάψαμε καλή μια χαρά. Τον αγαπάμε τον άνθρωπο. Είμαστε και εκεί που είχε πει επειδή είμαστε εκεί παρέα.
1: Αλήθεια. Παναγίτσα μου. Όχι, όχι.
0: Μην ξεχνά, είναι αϊθαλή τα βραβεία. Ξεκίνησε τα βραβεία το 2004 και 2026 και ακόμα Θέμη Γεργαντά.
1: Απορώ πώ του μιλάει ο Ογκαρέζο ακόμα που δεν έχει παρουσία.
0: Δίνει ένα βραβείο κάθε χρόνο.
1: Κάθε, ναι, ναι. Για την τιμή των όπλων.
0: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, τον είχα κάνει. Τότε που είχαμε κάνει, που κάνα τα podcast,
1: ναι,
0: των βραβείων, του είχα κάνει και συνέντευξη γι' αυτό.
1: Μπράβο, ναι, το θυμάμαι.
0: Και μου έλεγε ότι δεν εννοείται. Δηλαδή, αν δεν τον καλέσουν, θα στεναχωρηθεί πολύ αν δεν τον καλέσουν στα βραβεία.
1: Νομίζω ότι υπάρξει μια που δεν έχει πάρει στα βραβεία.
0: Δεν μου το είπε ότι στεναχωρήθηκε πάντως.
1: Ναι, όχι, σίγουρα δεν στεναχωρήθηκε. Νομίζω ότι έχει πάρξει χρονιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ό,τι είναι τώρα.
0: Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα στην Γεωγραφία Συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39.000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
7: παρέλαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
8: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Η αυριανή επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην Ετωλοκαρδανία, τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον νομό αλλά και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος της ΔΕΠ Ετωλοκαρδανίας Νικηφόρος Μακός. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν τις υποδομές, την ανάπτυξη, τον πρωτογενή τομέα, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς και τις προσδοκίες των πολιτών από την παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στον νομό. Παράλληλα, ο κ. Μακός τοποθετήθηκε για την πολιτική επικαιρότητα, τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, αλλά και το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
12: Αυτή τώρα η παρουσία του κλιμακίου στο νομό μας αποδεικνύει στην πράξη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διαρκώς δίπλα στις τοπικές κοινωνίες. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για στόχους, είναι ότι θέλουμε να υπάρξει μια άμεση επαφή με τους φορείς, να καταγραφεί η φωνή τους, οι ανάγκες τους και να προσπαθήσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες να δώσουν μέσα από αυτή τη συνεργασία λύση.
11: Θεσμική συνάντηση με τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη πραγματοποίησε ο βουλευτής Ετωλοκαρδανίας του κυβερνώντος κόμματος Θανάσης Παπαθανάσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την οργανωτική λειτουργία του κόμματος, την πολιτική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας και το σχεδιασμό εν ώψη των εκλογών του 2027. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαρκούς επαφής με την κοινωνία, στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, αλλά και στη σημασία της οργανωτικής ετοιμότητας σε κάθε νομό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την καθώς και επικείμενη επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στο νομό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλης Πανάγη και της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμαλή. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των κυβερνητικών στελεχών, θα πραγματοποιηθεί και πολιτική ακαδημία παρουσία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Διπεθέα Αγρινίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με αμετάκλητες ακυρωτικές αποφάσεις δέχθηκε ως νόμιμες και βάσιμες τις τρεις αιτήσεις ακύρωσης του Δήμου Ξηρομέρου κατά εισάριθμων αποφάσεων του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου και της σιωπηρής απόρριψης από τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των σχετικών ειδικών προσφυγών για την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας τριών μονάδων βιορευτών σε γειτονικές θέσεις της περιφέρειας της κοινότητας φοιτιών του Δήμου Ξηρομέρου. Την παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου κατασκευή-αναβάθμιση οδικής σύνδεσης της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ίδρυυσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου μετατίθεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στα συνεφή επαγγέλματα την Τετάρτη 24 Ιουνίου, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, προστασία των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στα εργοτάξια. Για τα αιτήματα της κινητοποίησης μίλησε στον Energy 94,2 και στην Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος των οικοδόμων Ετωλοκαρδανίας Μιχάλης Κατσιγιάννης, τονίζοντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως το ασφαλιστικό, οι ελλείψεις στα μέτρα προστασίας και η ανάγκη εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς.
13: Ένα βασικό ζήτημα που διεκδικούμε είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων. Ενώ οι εργαζόμενοι εργάζονται και παίρνουν κάθε μέρα το ένσημό τους στην ασφάλειά τους, οι οικοδόμοι δυστυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει και το ΙΚΑ, ασφαλίζονται με 12, το πολύ 13 μεροκάματα, μέσω όρο μιλάμε, έτσι, το μήνα. Φυσικά υπάρχει διαφορά από ειδικότητα σε ειδικότητα. Αρκετοί συνάδελφοί μας στον κλάδο, έτσι, στη συμβατική οικοδομή, που είναι οι ειδικότητες όπως ο ερχομαζευτής, του πλακά και άλλες στο σκεπά, δεν παίρνουν ούτε καν αυτά τα ένσημα, πολύ λιγότερα. Άρα πρέπει να πάρθουν μέτρα τώρα από τη μεριά του ΕΦΚΑ, να ενταθούν οι έλεγχοι και να μπαίνουν τα ένσημα κανονικά στους συναδέλφους που αξιοποιούνται και στον εργάσιμο βίο, αλλά μετά και στο συνταξιδοτικό βίο. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, εμείς από την πλευρά μας απαιτούμε να πάρθουν μέτρα υγείας και ασφάλειας για να μπορούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας ασφαλείς και να γυρίζουμε στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας. Δυστυχώς, από την αρχή του έτους, μιλάμε για το 2026, έχουμε θρηνήσει 9 συναδέλφους.
11: Ύψη στην τοπική κοινωνία και στον τεχνικό κόσμο της Ηπείρου προξένησε η είδηση του ευνίδιου θανάτου του γνωστού πολιτικού μηχανικού Χρήστου Βασιλιάδη. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας ξεχωριστός επιστήμονας, ο οποίος επί σειρά ετών εργάστηκε με υποδειγματικό ήθος, επαγγελματισμό και συνέπεια στην υλοποίηση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών έργων στην Ήπειρο. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
9: Magic Decor. Εκεί όπου κάθε στολισμός γίνεται εμπειρία που μένει αξέχαστη.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
14: Energy.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτή τη χρονιά.

Επίσημα τραγούδια το Mundial 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jesse Reyes και Eliana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στο να ξεχάσει το Avicii κάνει ο Kaigo, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Dandy Mischi από το Hey Brother του Avicii. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Λέγε Γιώργο.
9: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
10: Όχι.
9: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
10: Όχι.
9: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
10: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
9: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
10: Πού να το ξέρω.
9: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
10: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
9: Τι το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
11: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Energy.

0: Energy.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
2: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακού τώρα και μετά και πιο μετά και ξανά και ξανά. Energy, ασταμάτητα μουσική.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kit των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Ακούς μόνο επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
0: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
4: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
4: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
6: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
8: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως τη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία, ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάση να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη
7: σπουδάσαμε. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
9: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
10: Λέγε Γιώργο.
9: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
10: Όχι.
9: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
10: Όχι.
9: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
10: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
9: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
10: Πού να το ξέρω.
9: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
10: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
9: Τι που λες, ωραίος Αϊτζής είσαι.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Έλα,

Energy.

0: 92. Fresh and Healthy στον Energy 942. Ποιο λαχανικό του καλοκαιριού μπορείς να το βρεις και σε πράσινο και σε πορτοκαλί και σε κίτρινο και σε κόκκινο? Μία είναι η απάντηση. Πιπεριά. Οι πιπεριές είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνη C και οι κόκκινες και οι πορτοκαλί βιταμίνης Α με τη μορφή του β' καροτενίου. Και πόσο τραγανές είναι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 10 Ιουνίου, Νητιάκος, συσκευασμένα νοπά πουλερικά, 25% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί, 7,45 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
10: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
11: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
12: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
14: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων, το Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Η αυριανή επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην Έτωλο Ακαρνανία, τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον νομό αλλά και οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος της ΔΕΠ Έτωλο Ακαρνανίας Νικηφόρος Μακός. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν τις υποδομές, την ανάπτυξη, τον πρωτογενή τομέα, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, καθώς και τις προσδοκίες των πολιτών από την παρουσία των κυβερνητικών στελεχών στον νομό. Παράλληλα, ο κ. Μακός τοποθετήθηκε για την πολιτική επικαιρότητα, τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα, αλλά και το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
16: Αυτή τώρα η παρουσία του κλιμακίου στον νομό μας αποδεικνύει στην πράξη ότι η Νέα Δημοκρατία είναι διαρκώς δίπλα στις τοπικές κοινωνίες. Εάν θέλετε να μιλήσουμε για στόχους, είναι ότι θέλουμε να υπάρξει μια άμεση επαφή με τους φορείς, να καταγραφεί η φωνή τους, οι ανάγκες τους και να προσπαθήσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες να δώσουν μέσα από αυτή τη συνεργασία λύση.
15: Θεσμική συνάντηση με τον νέο γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κυρανάκη πραγματοποίησε ο βουλευτής Έτωλο Ακαρνανίας του κυβερνώντος κόμματος Θανάσης Παπαθανάσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την οργανωτική λειτουργία του κόμματος, την πολιτική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας και το σχεδιασμό εν ώψη των εκλογών του 2027. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαρκούς επαφής με την κοινωνία, στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, αλλά και στη σημασία της οργανωτικής ετοιμότητας σε κάθε νομό της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την Έτωλο Ακαρνανίας Μαρτανία, καθώς και επικείμενη επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στο νομό, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Πανάγη και της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμαλή. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των κυβερνητικών στελεχών, θα πραγματοποιηθεί και πολιτική ακαδημία, παρουσία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Διπεθέα Αγρινίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με αμετάκλητες ακυρωτικές αποφάσεις δέχθηκε ως νόμιμες και βάσιμες τις τρεις αιτήσεις ακύρωσης του Δήμου Ξηρομέρου κατά εισάριθμων αποφάσεων του συντονιστή της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου και της σιωπηρής απόρριψης από τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας των σχετικών ειδικών προσφυγών για την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας τριών μονάδων βιορευτών σε γειτονικές θέσεις της περιφέρειας της κοινότητας Φυτιών του Δήμου Ξηρομέρου. Την παράταση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου κατασκευή αναβάθμιση οδική σύνδεση της πόλης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο, δυτικός άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ίδρυυσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα, ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η νέα προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου μετατίθεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους. Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στα συνεφή επαγγέλματα την Τετάρτη 24 Ιουνίου, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, προστασία των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στα εργοτάξια. Για τα αιτήματα της κινητοποίησης μίλησε στον Energy 94,2 και στην Ανά Θεοδωροπούλου ο πρόεδρος των οικοδόμων Ετωλακαρδανίας Μιχαλής Κατσιγιάννης, τονίζοντας ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όπως το ασφαλιστικό, οι ελλείψεις στα μέτρα προστασίας και η ανάγκη εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς.
17: Ένα βασικό ζήτημα που διεκδικούμε είναι τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων. Ενώ όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται και παίρνουν κάθε μέρα το ένσημό τους στην ασφάλειά τους, οι οικοδόμοι δυστυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει και το ΙΚΑ, ασφαλίζονται με 12, το πολύ 13 μεροκάματα, μέσο όρο μιλάμε, έτσι, το μήνα. Φυσικά υπάρχει διαφορά από ειδικότητα σε ειδικότητα. Αρκετοί συνάδελφοί μας στον κλάδο, στη σημαντική οικοδομή, που είναι ειδικότητες όπως ο ερχομαντιστής, του πλακά και άλλες του σκεπά, δεν παίρνουν ούτε καν αυτά τα ένσημα πολύ λιγότερα. Άρα πρέπει να πάρθουν μέτρα τώρα από τη μεριά του ΕΦΚΑ, να ενταθούν οι έλεγχοι και να μπαίνουν τα ένσημα κανονικά στους συναδέλφους που αξιοποιούνται και στον εργάσιμο βίο, αλλά μετά και στο συνταξιδοτικό βίο. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, εμείς από την πλευρά μας απαιτούμε να πάρθουν μέτρα υγείας και ασφάλειας για να μπορούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας ασφαλείς και να γυρίζουμε στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας. Δυστυχώς, από την αρχή του έτους, μιλάμε για το 2026, έχουμε θρηνήσει 9 συναδέλφους.
15: Λήψη στην τοπική κοινωνία και στον τεχνικό κόσμο της Υπήρου προξένησε η είδηση του ευνίδιου θανάτου του γνωστού πολιτικού μηχανικού Χρήστου Βασιλιάδη. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας ξεχωριστός επιστήμονας, ο οποίος επί σειρά ετών εργάστηκε με υποδειγματικό ήθος, επαγγελματισμό και συνέπεια στην υλοποίηση τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών έργων στην Ήπειρο. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
13: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
18: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
19: Energy 94,2.
20: Energy.

0: Energy 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
8: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
0: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Αλήθεια, ξέρεις πόση ώρα περνάς το χρόνο σου online? Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι θα περάσουμε 6,5 περίπου χρόνια από τη ζωή μας σερφάροντας το διαδίκτυο. Μάθε επίσης ότι το ίντερνετ έχει βάρος. Και μάλιστα συγκεκριμένο 50 γραμμάρια. Αφού τόσο υπολογίζονται ότι ζυγίζουν τα ηλεκτρόνια που κινούνται στο ίντερνετ ανά πάσα στιγμή.
3: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να επωφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
10: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η ώρα είναι νέα. Δυναμώνουμε.

Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
3: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
2: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κιμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News in Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
12: Λέγε Γιώργο.
11: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
12: Όχι.
11: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
12: Όχι.
11: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
12: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
11: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
12: Πού να το ξέρω.
11: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
12: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Χελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
11: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΤΖΙΣ είσαι.
13: Καλοκαίρι και Energy 94,2. Ο δροσιστικός σας σταθμός.

0: 102. Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Όταν το ραδιόφωνο σας χαμογελά, φυσικά ακούτε μουσικό χαμογελό με τη Σοφία Χατζή. Φυσικά Energy 94,2.
9: Και φυσικά Τετάρτη Τεταρτίτσα, περνάει και η βδομαδίτσα, έτσι πλησιάζουμε προς το Σαββατοκυριακό μας, αλλά τώρα έχουμε αγκαλιάσει πραγματικά και αυτό το βραδάκι, γιατί ήρθε η ώρα μας, η ζώνη μας, το βραδάκι μας, το βραδάκι της Τετάρτης, 17 του μήνα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, χαίρετε, τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Μια υπέροχη λοιπόν Τετάρτη. Την κλείνουμε, την ολοκληρώνουμε και την δίνουμε μουσικά. Υπέροχη λοιπόν και κυρικά, έτσι, γιατί είχαμε συννεφούλα. Κάτι πολύ ελάχιστες, έτσι, ψυχαλίτσες. Ελάχιστα λίγο πιο δροσερό το σκηνικό. Χρειάζεται γι' αυτό που και που μέσα στο καλοκαίρι. Αρκεί που είναι καλοκαίρι, αρκεί που ακούτε energy και που νιώθετε πάρα πολύ καλά με αυτό. Μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή. Πάμε δυνατά με ενέργεια στον energy. Στην παρεούλα μας έχουμε τον Κόμβο Σταδίου, στον Κόμβο Εθνικού Σταδίου. Εκεί θα αγοράσεις το μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου. Γιατί το σκέφτεσαι, γιατί παλεύεις και φυσικά βασανίζεσαι άδικα. Αξιόπιστα, με μεγάλες προσφορές, με μηδέν προκαταβολή 72 δόσεις, με εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων και ατρακάριστου, με δυνατότητα ελέγχου στο συνεργείο της επιλογής σου, αλλά και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ο Μανώλης Βάς, κορυφή στο είδος του Μανώλη Τσεκούρα, στον Κόμβο Εθνικού Σταδίου. Μαζί μας έχουμε και τα είδη υγιεινής, τα πλακάκια σου, τα μπάνια σου, τα πάντα όλα σου με συνεχείς προσφορές σε πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Ιωαννίνων. Πάμε τώρα και για τα σέρβις. Περιποιημένα, τακτοποιημένα όλα. Με το Γιάννη Χουντάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Και στο Φώτι, τον φυσικά Λόι μας, εκπέμπουμε ένα σος. Όταν μας εκπέμπει σος και το ψυγείο, η κουζίνα, το πλυντήριο. Για σέρβις λοιπόν, ψυχτικές εργασίες, Κοσμάτολου 0 στο καινούριο, 69-36-51-0-85. Τα ηλεκτρολογικά για το αυτοκίνητο, για σέρβις, για σέρβις air condition που επιβάλλεται, για μπαταρίες με κατάσταση και εγγύηση που επιβάλλονται και αυτές, εγγύηση διοέτη. Έχουμε τον μοναδικό και αγαπημένο Βαγγέλη από το Γιάννη, στη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Ενώ για τα καύσιμά μας, τα ποιοτικά και τα αγαπημένα, θέλουμε και βρίσκουμε Aegean Oil, ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων με σωστή παράδοση πάντα έτσι και το πετρέλαιο θέρμανσης για όταν το χρειάζεσαι τους χειμερινούς μήνες σου. Τα πάντα όλα, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, Νικόλος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρα Αγρινίου Οδυρίου. Και επειδή χρειαζόμαστε ασφάλεια, το ξέρεις τώρα ότι οι εποχές μας είναι πάρα πολύ δύσκολες, εμπιστευόμαστε τον αδερφό Γκυγκλά, την Protector με Security στον κόμβο Πανετολίου. Ενώ για μια πολύ ωραία εμφάνιση, με καλή συζήτηση, με κούρεμα, βαφή, αντάβια, στένισμα, Μάριος Εθνικής Αντίστασης 5. Πάμε τώρα και για να αλλάξουμε τον καταλήτη, την εξάτμιση, να καθαρίσουμε τα φίλτρα μας. Καθαρισμός DPF κρίνει καθαρά πράγματα. Λοιπόν, με την καλύτερη εξυπηρέτηση, αφήντα ρίλα στη Γεωργοποτάμου, στην Άγια Κωνσταντίνο. Στην παρεούλα μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλης. Στην Ηρώμπολη Χνή 79, τα χρώματα, τα εργαλεία, η μόνωση θερμοπρόσωψη. Και φυσικά έχουμε και το μύρι μας. Όλη καλή γεύση εκεί. Πέμπτες και Παρασκευές ψήνει, ετοιμάζει και το γουρνόπουλό σου και καθημερινά ατελείωτες έτσι πίτες και παστές, μερίδες και τα υπόλοιπά σου χαριλάω τρικούπι 15. Τώρα για τα μαθηματάκια, η πασία σου, θα πας εκεί, θα πας στην φυσικά εννοείται Φάρμα Λόγων Γκυγκλά με τις καλύτερες τιμές μόνο εκεί. Και επικοινωνεί στο 69-36-13-01-38. Στην παρεούλα έχουμε και ice cream επιλογή, κρεπό επιλογή, παγουτό επιλογή, βάφλε επιλογή, pancakes επιλογή, club sandwich επιλογή, σαντουιτσάγι επιλογή, σαλατούλα επιλογή και τα υπόλοιπά σου από 6 το απόγευμα στην Μπουκογιάννη 6. Ενώ για το καφεδάκι σου, ακόμα και πριν έτσι ο ήλιος μας φέξει, από 5 πρωί μέχρι 9, Άγκης Καφέ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Καφές και νερό, 1,5 ευρώ και κυποτεχνική και ζώης με φυτοφάρμακα, λιπάσματα, φυράματα, καλαμπόκες, ζωοτροφές, φυτά, σπόρους, δέντρα και τα υπόλοιπα σου, Εθνικής Αντιστάσεως 114. Δεν χρειάζεται και δεν θέλω να αντισταθείς και για αυτό το βραδάκι. Στο μοιχή σου, αγαπάκι μου, να έρθεις με το δικό σου μήνυμα, επιλογή, αφιέρωση, σχόλια, κουβεντούλα και όλα τα υπόλοιπα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-300-1-0-34, Άκης Απίκο, πατάει το κουμπί απαντητικό. Και φυσικά σοφάκι μοιχή Απίκο, έτσι, αν θέλεις δηλαδή να στείλεις το μηνυματάκι σου, στο οποίο εγώ να σου απαντήσω, θα σου απαντήσω ρε αγαπάκι, πώς έτσι, θα σε αφήσω. Γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-754-1,64. Εκτός αέρα, αν δεν θες να το διαβάσουμε στον αέρα, ο απόλυτος σεβασμός με τα προσωπικά σου δεδομένα, τα οποία να πω ότι είναι απόλυτα προστατευμένα. Δεν τα βλέπω ούτε εγώ. Ο σεβασμός όμως πάντοτε θα υπάρχει στα πάντα όλα σου, Σεβασμός, αγάπη, μουσική, Energy 94,2. Energy και στο www.energy942.gr. Το σοβάκι του Μιχή στον Energy με καλή μουσική και αποστολή ζωή στην εκπομπή. Άσε ό,τι κάνεις βρε παιδί μου τώρα, άσε αυτό που κάνεις και άκου εδώ, έλα στην παρεούλα.

0: Εσύ ζωή, εγώ αγκαλιά, ολόκληρη, όχι μισή. Αυτό έλειπε.
1: Το βράδυ, το πρωί θα ξυπνάς.
0: Το καλύτερο χάδι.

δεν σ' αρέσει, φεύγει. Εντάξει, θα σου χαρίσω και το πρωινό και φεύγεις μετά. Πέτρος Ζιακοπίδης, τι ωραίο. Αγκαλιά. Τι καλό ροζ, δεν είπαμε ροζ. Ρε Ζιάκη, τι έπαθες με τις αγκαλιές απόψε? Θες μια αγκαλιά? Υπολογιστή μου, εντάξει, θα σε πάρω. Ο ροζ λες και εσύ συμφωνείς μαζί μου, καλό αυτό. Καλησπέρα, καλησπέρα στο Θωμά μας, ο Φάκη καλό μου. Ο ροζ λες και εσύ συμφωνείς μαζί μου, καλό αυτό.

από μόνη της. Είπαμε, δεν είπαμε, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-201-0,34. Κωνσταντίνος Αργυρούλης μας. Αγκαλιά και συγκεκριμένα, πάρε μαγκαλιά.

0: Πλάτος. Καλησπέρα Σοφάκη, όλα καλά, όλα καλά. Φίλε μου Δέσποινα, να μ' αγαπάς. Πλούταρχο θα σε περιμένω, ό,τι θέλω να ζήσω, αλλιώς. Και τα υπόλοιπα δεν τα σχολιάζω, βρε Φάνη.
1: 94,2.
0: Πού βιάζομαι ακριβώς? Επειδή είσαι καλό στην εκπομπή, είναι δυνατόν να μην καλέσω εσένα? Βιάζομαι, ναι, βέβαια. Έχω αρρωστημένα πρέπει, όπως ο Μάνος Τρυπιάς. Άρρωστα πρέπει. Εντάξει. Ο καθένας με τα θέλω. Καλησπέρα, καλησπέρα.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά.

0: Φυτά, δέντρα,
1: αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου,
0: ζωοτροφές,
1: εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας,
0: κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου,
1: κηποτεχνική ζώης, καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
0: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410 46 390.
0: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

θέλω, θέλω, θέλω και ξαναθέλω όλους εσάς. Και για το Μαριό μας. Γεια σου δυνατά από το χέρι μου, ε.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58-314
5: και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
11: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
12: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, στην πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
13: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Δεν κουραζόμαστε ποτέ σε αυτή τη θέση του Energy. www.energy942.gr. Καλοκαιρινό βραδάκι, 17 ημέρες καλοκαιριού. Μετράμε και έχουμε ακόμα να μετρήσουμε. Έχουμε και παράταση, ξέρεις. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301-0,34. Νίκος Οικονομόπουλος. Και για τη Χρυσούλα μας και για τον Αμαζονάκο μας. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καλησπέρα Βασουλίνη μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Και πολύ όμορφο αλλά και συγκινητικό το χθεσινό σου μήνυμα, η χθεσινή σου κίνηση. Και εκεί που καθόμουν το απογευματάκι, καθόμουν δηλαδή τα πέρα δόθε μου, μου ήρθε αυτή ακριβώς εδώ η επιλογή. Την τραγούδουσα και λέω wow, είναι για το φιλαράκι μου το βράδυ. Και νομίζω ότι είναι ότι πρέπει. Μια χαρούλα, χαρούλα λαμπράκι. Τι θέλω? Θέλω να ζεις για μένα, αγάπη μου, για μένα. Τίποτα άλλο στον κόσμο εκτός από σένα.

Έπιασε κατευθείαν, βλέπω. Χαρισμένο για όλους τις όμορφες ψυχές αυτής της πόλης. Τις όμορφες, τις καλές και τις αγνές και τις ιδιαίτερες αλληλικίες σου. Να είσαι καλά. Άκη, τι άλλο να φέρουμε σε λίγο, τι λες? Η Μητροπάνου, η Καζατζίδη. Τι από τα δυο να φέρουμε για το φιλαράκι μας? Καζατζίδη. Έγινε. Σε λίγο, σε λίγο.

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Αχ, τι τραβάμε και αυτό το ξενύχτι μας και τι έχουμε να τραβήξουμε ακόμη, ε? Καλησπέρα, Σοφάκι μου. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα. Γράφετε Μιχή, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301-0,34. Συγγνώμη, να μας συγχωρείς, μάτια μου, αλλά θέλω να ζήσω τώρα αλλιώς. Επόμενη επιλογή, μουσική επιθυμία, με Νότι Σφεγανάκη. Θέλω να ζήσω ακριβώς τώρα αλλιώς.

0: Είπα αδελφός, αδελφούλη Μιχή μου, σε περιμένω και απόψε.
1: Δεν περιμένω.
0: Και για τον περαστικό μας. Τι το καλύτερο από αυτό? Σε πραγματικό χρόνο, στην πραγματική ζωή.
1: Τώρα λιώς.
0: Σχεδόν 40 λεπτάκια μετά από τις 10. Energy, μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή. Και θα σε περιμένω, θα σας περιμένω. Με Γιάννη Πλούταρχο, άλμπουμ Όλα σε σένα τα βρήκα. Όλα όμως ρε Φάνη.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοντά.

0: μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

καλό στο αγόρι. Καλησπέρα, λέει, γλυκούλα μου, σε ακούω. Έκανες μια άψογη επιλογή αυτό το βράδυ. Συγχαρητήρια και καλησπέρα και καλώς ήρθες. Κοίτα καλώς όρισμα ο Άκης. Κοίτα τώρα καταστάσεις.

Διώξε το ψέμα και έλα στην αλήθεια. Έλα Energy, έλα 9.42. Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο στην επιμέλεια την παρουσίαση. Μουσικές λοιπόν διαδρομές τα βράδια και ενημέρωση τα πρωινά από τον Energy. Και από νωρίς το πρωί μέχρι και το μεσημεράκι, το M Κουλουράκι θα σου δώσει το καλύτερο χειροποίητο κουλουράκι Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς, διάφορα χειροποίητα γλυκά και αλμυρά, σίγουρα και πεντανόστιμα. Στην διεύθυνση Χαλάου Τρικοπή 9 Δημαρχείου, στη διεύθυνση Γεωργίου Καραβαβά 14 έναντι του ΚΕΠ. M Κουλουράκι μας αγαπημένο, M Κουλουράκι, M Μύρης. Πάμε και στο Μύρη, ψητοπολείο fast food, γιατί θέλουμε και πίτα θέλουμε. Τι άλλο θέλουμε, αρνάκι γάλακτος ντόπιο θέλουμε, μερίδες θέλουμε, με ζεδάκια, με πατατούλες, σος και όλα τα περιποιημένα του Μύρη θέλουμε. Χαλάου Τρικούπη 15, επικοινωνείς μαζί του στο 26 41 0 337. Εδώ έχουμε και το ζόι, έχουμε και υποτεχνική, για να πάρουμε, εννοείται κυπευτικά αφού είναι και υποτεχνική, να πάρουμε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, φυράματα, καλαμπόκι, ζωοτροφές, σπόρους, δέντρα. Και Εθνικής Αντιστάσεως 114 και για ακόμα κι άλλα. Θα βρεις τα πάντα όλα σου. Και τα μαθηματάκια υπασίας σου θα τα βρεις στο κέντρο υπασίας στη Φάρμα Λόγων Αγγιγκλά στον κόβο Πανετολίου 69-36-13-0-38. Θα βρεις και μια ωραία εμφάνιση, ένα ιδανικό για σένα κούρεμα μέσα από πολιτής εμπειρία. Γομώσεις Μάριος, Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε στο παρεάκι και NGN Oil, έχουμε καύσιμα ποιότητα. Έχουμε NGN Oil Νικόλο Παπούτσι, 4 χιλιόμετρα Αγνέο Αντιρίου. Αλλά έχουμε και άλλη ποιότητα στους γιατρούς μας. Το Χουλιάρα, τον Παπαθανασίου, Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου, σέρβις αυτοκινήτων, εξειδικευμένο συνεργείο της Όπελ στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Φύγαμε κατευθείαν για τους αγαπημένους μας Νταρίλα. Χρήστο Σωτήρη, συγκολής μετάλλων, εξατμίσεις, καταλύτες, συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης και βεβαίως αφημερών παράδοση. Καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic, Γοργοποτάμου, Άγιος Κωνσταντίνος. Έχουμε και ψυχητικές εργασίες με το Φώτη Λόι. Εδώ προσφέρει την εκπομπούλα και σε σένα τα καλύτερα σέρβις, air condition, ψυγείο, παγωμηχανή, πλυντήριο, κουζίνα. 69-36-51-71-85, επικοινωνείς μαζί του. Στο παρεάκι όμως έχουμε και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης με χρώματα εργαλεία μόνωση και θερμοπρόσωψη Ρώμου Τεχνία 79, ποικιλία και προσιτές τιμές στα πάντα όλα σου. Για τα πάντα όλα σου, την ασφάλειά σου, άμεση επέμβαση, συναγερμοί, κάμερες, φυλάξεις περιπολίες, η Protecker Security στον κόβο Πανετολίου και βεβαίως ο κόβο στα δύο και ο Μανώλης μας. Τι καλύτερο από το Μανώλη μας. Καλός επαγγελματίας, καλός άνθρωπος. Καλές και μεγάλες οι προσφορές του για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, 0 προκαταβολή 72 δόσεις, με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο και βιολογικό καθαρισμό, κόμος εθνικού σταδίου και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Στο παρεάκι τα είδη γηνής μας, φυσικά Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγνίου Ιωαννίνων, συμμετοχή και στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, αλλά δεν αλλάζω τι, την κρέπα μου, την αγαπημένη αυτό, στο Ice Cream, υπέροχες γλυκές και αλμυρές ετοιμασίες για την κρεπούλα σου, 26-41-0-23-5-33 να τα παραγγείλεις όσα θέλεις, Μπουκογιάννη 6. Έχουμε στο παρεάκι μας και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη μας, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό, μπαταρίες, σέρβις, air condition, γυάλισμα φαναριών και έχουμε και καφεδάκια από του Άκη με 1,5 σου λέω ευρωπουλάκι στην Πρωταγόρα 3 Καλυβίου 54 Σιαδήμα Ξενοπούλου 1. Καφές πάντα με νερό, δεν σε αφήνει ο Άκης να φύγεις χωρίς νερό, ο καφές θέλει νερό. Ρώτα και το γιατρό. Flashback. Κι εγώ θέλω το μωρό μου, εσείς. Και ο φίλος Σοκρατής που το επέλεξε λογικά θα θέλει το μωρό του. Να το βρεις, εύχομαι. Να σου έρθει. Γιώργος Λεμπέσης, flashback. Γράφεις μιχή. Αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54-301.

Έλατε. Είναι και αυτό. Για πονά... πρόβλημα. Αυτό περισσότερο.

0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, Πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο huse.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
8: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
12: Λέγε, Γιώργο.
11: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
12: Όχι.
11: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα? Όχι.
12: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
11: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
12: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
11: Πού να το ξέρω.
12: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
11: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
12: Τι μου το λες. Ωραίος Αϊτζής είσαι.
13: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
14: Γεια σου βρε Μιχάλη μου, με τη γιορτή λαού σου, για όλο το λαό σου και ούλα τζάμπα όπως πάντα και κάθε χρόνο. Δεν άργησα, άργησα. Άργησα σίγουρα πάντως να σε γνωρίσω. Δεν ξέρω αν άργησα πολύ στο διάλειμμα, αλλά στο να σε γνωρίσω σίγουρα ναι. Στέλιος Καζατζίδης. Άργησα να σε γνωρίσω, αλλά και εσύ να έρθεις. Μήπως θες και εσύ

0: ποτάμι μόνο μπροστά, ποτέ πίσω. Energy 942. Μηνύματα αγάπης, επιλογές, κουβεντούλες, σχόλια με το μήνυμά σου μόνο. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34. Με κέφι πολύ και ενέργεια και αυτό το βράδυ. Τερζής.
1: Είχες τόσο χρόνο.
0: Βασό μου, φιλαράκι μου.
1: Είχα τόση υπομονή.
0: Χαρισμένο λέει για την κοπελιά που συνοδεύει τον τραγουδιστή. Και τον πριν και τον τώρα. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, βέβαια. Κάποτε μου το είχαν χαρίσει και από τότε. Μόνο το τραγούδι μου άρεσε και μου έμεινε.
1: Τώρα πώς να τρέξει.
0: Είχε όμως δίκιο, είχε.

0: είχε και πολλές. Τώρα τις έχω εγώ.
1: Λέει κάτι, τι μ' αγαπάς, τι μου το λες. Ένα λεπτό πριν λήξει αγάπη.
0: Όταν μπορέσεις, βάλε Ρηφηφή αλλά και Μαρτάκι γλυκούλα μου. Ναι μωρέ Αστέρι μου, ναι. Πήγε στα λιμέρια σου κουό. Εγώ ναι, αλλά όχι και προς τα δικά σου. Το κάθισμά σου το ωραίο. Είχα κάτσει μια φορά, δεν σου είπα, έλειπες. Αλλά ήταν τόσο χαμηλωμένο και τόσο προς την άμμο εκεί πέρα, ξέρεις, που το νεράκι τη βύθιζε. Και ευτυχώς δεν σκόνταψα πάλι καλά.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24962. Η ζωή θα δίνω Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 9.

0: Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46-390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.

0: Energy. Energy.
1: Αιγαίο, πλευρά Αιγαίο. Αν βλαβήσει, απόλυτη πάντα. Αυτό είπε. Ο Σοφάκιος είναι εδώ. Αν Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είναι Τετάρτη, είναι ο τέταρτος. Αφού ήρθε ο τέταρτος, περνάει και ο εβδόμαδος. Έτσι λέγαν παλιά. Οι παλιακοί σίγουρα τα λέγαν πάντα πάρα πολύ καλά.

Καλησπέρα φωνούλα μου. Γεια σου ρελάκι. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Ο τολάκος μου που είναι απόψε, το λάκο μου. Α, νομίζω ρεπό. Μάλλον ρεπό. Οκ. Okay.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις ΜΧ, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Και κοίτα τώρα να δεις, αν είσαι έρωτας, ξέρεις πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Ακόμα και αν δεν το ξέρεις, οδηγεί ο έρωτας, έχει τον τρόπο αυτό το μαγικό. Έλα ρε Κρίς μου. Και για τον Τζορτζίνο μας, τον ποιότητά μας, το μανάβι της καρδιάς μας. Πανδεσία λατρεμένων φρούτων, καλοκαιρινών και λαχανικών. Φρουτοπήγη, χαμηλά ηρών πολυτεχνείων.
2: Που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ, μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο.
1: Για τον Γιώργη μας, αλλά και την γλυκιά μας Φανούλα.
2: Μα δεν ξέρω πώς να φύγω.
1: Καλές επιτυχίες στη ζωή σου πάντα.

0: επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρε σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Flashback.

0: ματιών.
1: Ευχαριστώ γλυκούλα μου, είσαι μοναδική. Και είσαι μοναδικός και αγαπημένος πάντα σε όλα σου. Εμφάνιση και ψυχούλα σου, όλα μαζί.

0: δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 56 990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοντά.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Και τον Δημήτρη Μητροπάνωτο όμως θέλει. Ο οποίος μία ζωή μέσα στους δρόμους.

μετά να μην τρελαίνεσαι όταν ακούς τη λέξη ποτέ, τη λέξη πάντα. Γιάννης Πάριος, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Γιάννη Πάριο, να στείλουμε εξαιρετικά και για σένα, Βάσο μου, και την οικογένειά σου, με πάντα εκτίμηση.

Αρκετά ωραίο τραγούδι με τον αγαπημένο Γιάννη Πάριο. Έλα τώρα και εσύ που ακούς και απορείς, και εσύ θα το έχεις ακούσει αυτό, ζωή σου αγαπάκι μου, το ποτέ δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Δεν ξέρω πλέον, νομίζω στην ηλικία που είμαι, αν το ακούσω ξανά μπορεί και να χαμογελάσω, για να μην πω θα γελάσω. Νομίζω οι πιο δυνατές αγάπες δεν παίρνουν έτσι κάποια διαφήμιση και λόγια προφορικά, ούτε γραπτά. Πράξεις μόνο.

παρηγοριά εγώ. Βρε σοφάκι μου κάποιες φορές με αυτά που λες. Όπως έτσι βγαίνει η φωνή σου, μας καθυλώνεις και άλλες επίσης μας απογειώνεις. Ευχαριστούμε για τα βράδια αυτά, λέει ο Λάκης. Λάκη μου, να είσαι καλά. Τα ξέρεις όλα βγαίνουν αθόρμητα, εντελώς αθόρμητα και πάνω απ' όλα εντελώς μα εντελώς αληθινά. Πάμε στην πράξη τώρα, Δουμηχή, γιατί κοντά μας με φιλοξενία, αγάπη και προσφορά έχουμε και για αυτή την νίκη μας. Γιατί νίκες έτσι αποτελούν τα βραδάκια εδώ στο Μιχή μας, κοντά σας, στον Άκη Καφέ. Άκης Καφέ, καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Ξενοπούλου 1, Σιαδήμα 1, Καλυβίων 54, 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ και με delivery στο 26 41 021 629. Καφές νερό με 1,5 ευρώ, ρώτα και τον γιατρό. Στην παρεούλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογία αυτοκινήτρων με τα Βαγγέλη από το Γιάννη και κανείς δεν χάνει, ποτέ δεν χάνει. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, το λαμπάκι που κάει και η μπαταριούλα που θέλει αντικατάσταση θα σου γίνει και εγκατάσταση και εγγύηση για 2 έτη και όλα τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά σου. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει με τα είδη υγιεινής σου, σίγουρα έχει να κάνει και με το κατάστημα με είδη υγιεινής Μόντα Κάζα, με συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρίων Ανίνων. Μαζί μας έχουμε και τα χρώματα, τα εργαλεία από το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, μεγάλη ποικιλία, εξαιρετικές τιμές, εξαιρετική και εξυπηρέτηση του πάνου μας στην Ηρών Πολυτεχνείου 79. Για τα σέρβις του αυτοκινητό σου θα επιλέξεις τους καλυτέρους. Το Γιάννη Χουλιάρα Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Αλλά θα επιλέξει και μια αγαπημένη κρέπα, ένα διπλό μπερκεράκι που είναι ό,τι πρέπει και για αυτό σου το βραδάκι, αλλά και το αυριανό. Ice cream, Μπουκογιάννη 6, στο eFood και στο box θα παραγγείλεις γιατί έχει και προσφορές, σίγουρα σε ενδιαφέρουν. 6 απόγευμα λοιπόν και μετά μέχρι τις 4 το ξημέρωμα στην Μπουκογιάννη 6. Εδώ έχουμε και το Μαριό μας με πολυετής εμπειρία. Θα σου γίνει υπέροχο κούρεμα, χτένισμα, αντάβιες, βαφές και τα υπόλοιπά σου. Εθνικής αντίστασης 5. Αγοράζουμε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Αγοράζουμε με απόλυτη τσεκ επιτυχία, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, δυνατότητα test drive και ελέγχου σε συνεργείο της επιλογής σου. Αγοράζουμε στο Μανώλη Τσεκούρα, στον κόμμο Εθνικού Σταδίου. Κόμμο Σταδίου και Μανώλη Τσεκούρα, αναζήτησέ τα και στο Facebook για να δεις και τις νέες του παραλαβές. Εδώ έχουμε την υποτεχνική του ζώη μας. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Θα πάρουμε λουλουδάκια, φυτά, δέντρα. Θα τα βρούμε όλα. Λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φυράματα, καλαμπόκι, σκυλοτροφές, γιατροτροφές και άλλα πολλά και καλά. Και άλλα πολλά και καλά. Χειροποίητα, γλυκά, αλμυρά και σχέτα. Κουλουράκια Θεσσαλονίκης, κρύα σάντουιτς και όχι μόνο. Στο M Κουλούρι μας, το αγαπημένο κουλουράκι. Δεν το κρύβω. Είμαι λάτρης στο M Κουλούρι. Πριν έτσι κάνει την εμφάνισή του στην εκπομπούλα μας, Χαλιλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14. Άλλωστε έτσι έγινε και η γνωριμία. Και υπέροχη και μοναδική πάντα έτσι, η γνωριμία μας και οι συναντήσεις μας με τον αγαπημένο μας έτσι, Μύρη, που μας ενημερώνει πάντα για τα πάντα όλα του, το μεγάλο του μενού, έτσι, σε μερίδα, κοντοπουλάκι σούφλα, στο Ανάκι λέει το γάλακτος, να το λέω σοφάκι μου λέει, Ανάκι γάλακτος ντόπιο και πετανόστιμο, θα το λέω, λέω, γιατί είναι και ωραίο, γιατί το έχεις και καθημερινά, γιατί έχεις και το γουρνοπουλό σου, λέω Μύρη μου, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, και υπέροχα καλαμάκια που απολαμβάνω συνέχεια, σε κοτόπουλο, σε χοιρινό, τα μπιφτέκια σου, τα κεμπεκάκια σου και μπακάκια, κάπως έτσι. Μύρης, ψητοπολείο fast food, παραγγέλνεις στο 26 41 0 337. Μέχρι τη μία το βράδυ, Φώτης Λόης και ψυχτικές εργασίες, κοσμάει το Λουμιδέν στο καινούριο, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition και επισκευή σε επαγγελματικά οικιακά. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, παγωμηχανές, 69 36 51 71 85. Θέλουμε την ποιότητα στα καύσιμα και την καλή εξυπηρέτηση. Δόξα τω Θεώ, έχουμε Aegean Oil, πρατήριο γρών καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης, που βρίσκεις στο 4ο χιλιόμετρο, συγκεκριμένα Αγρινίου Αντιρίου.
Θέλουμε ασφάλεια. Έχουμε εκδηλώσεις, έχουμε εργασία, έχουμε οικία, θέλουμε συναγερμούς, θέλουμε φύλακες, θέλουμε περιπολή στο χώρο μας με ένα ευρώ τη βραδιά. Και έχουμε φυσικά παρεούλα μας στην πρωτέκαιρη μισεκύρου αδερφών Γκυγκλά και στον ακόμο Πανετολίο. Αλλά επειδή θέλουμε και λίγο εξάτμιση, λίγο σε εξάτμιση, λίγο σε καταλύτη, λίγο σε συγκολής μετάλλων, λίγο σε εξειδικευμένες ανοξίδες κατασκευές και λίγο σε καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic, θέλουμε πολύ το Χρήστο και το Σωτήρι, αφήντα ρίλα στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Και τα μαθηματάκια υπασία στη φύση είναι ότι πρέπει, είναι και η εποχή νομίζω ιδανική και οι τιμές πίστεψέ με ακόμα πιο ιδανικές. Φάρμα λόγων Κυκλά, Κόμος Πανετολίου. Εσύ επικοινωνείς με το 69 36 13 01 38. Τώρα για τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια στην εκπομπούλα. Πολύ απλά. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή 54 301 0,34. Πάλι νότι μου. Πάλι. Επιλογή.

0: και πλέον υπερισχύει σε διάρκεια ημέρα. Κάποιες φορές συναισθηματικά γίνεται η νύχτα πολύ μεγαλύτερη. Ό,τι εποχή για αν υπάρχει.
1: Της παρηγοριάς

Άρχοντας. Νότης, Νότης Παγιαννάκης, άλμπουμ με αγάπη ό,τι κάνεις. Το τραγούδι με τον τίτλο επιλογή σας πάλι και πάλι και πάλι, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα κάποτε τελειώνουν και τα φώτα σβήνουνε. Ανδρέα Στάμος. Και για τον ψηλέα μου και για τον ψηλέα μου. Αγαπάμε παλιό αυθεντικό Ανδρέα Στάμο.

0: Ηλίος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

Σας θέλω. Πέμπτη, πεμπτούλα μας. Προπομπός Παρασκευής. Πέμπτη δηλαδή προ-Παρασκευή. Έτσι δεν λένε? Έτσι, έτσι θα πω κι εγώ. Τι ωραίο τραγούδι, τι έτσι δροσερό, ανεβαστικό. Λάβα, γλυκά μου μάτια. Έλα ρε μάτια.

0: μουσικό χαμόγελο.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
2: Έλα. Ακόμα εκεί είσαι. Έλα, ρεκ. Νέο τραγούδι. Έλα. Έλα μου και εσύ, και εσύ, και εσύ, μωρέ. Στο παρεάκι της Σοφίας Χατζηπέμπτης.

να σπάσουμε τη σιωπή. Έλα να ακούσουμε, σου λέω, το Μίχη. Προπαρασκευή, Πέμπτη δηλαδή, 18 του μήνα. Η Ανατολή μας στις 6, η Δύση μας στις 20:51. Ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη, ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Πάτιος και η Πατία γιορτάζουν χρόνια πολλά, και σε όσους διδήμους έχουν γενέθλια 100χρονη. Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής, λέει, μίσους. Πώς μπορούν κάποιοι άνθρωποι και έτσι τραβάνε μίσος, βρε παιδί μου, για ανθρώπους. Αλλά δεν μιλάω για το συναισθηματικό, εκεί είναι, κράτα με να σε κρατώ και μακριά σου δεν μπορώ. Ημέρα βιώσιμης επίσης γαστρονομίας, η σημερινή μας ημέρα. Μία ημέρα που θέλω λίγο να την δω και καιρικά. Συνεφούλες, αγκεφούλες είχαμε χθες. Και κάτι λίγες ψυχαλές που πραγματικά δεν σε βρέχαν. Αυτή η βροχή μ' αρέσει. Αυτή την εποχή. Και με αυτόν τον τρόπο. Πάντως σήμερα καλύτερα φαίνονται, αρκετά καλύτερα τα πράγματα στην πόλη μας. Όχι με τόση συννεφιά. Σίγουρα θα ξεκινήσει με τον ήλιο να κυριαρχεί έτσι στην πόλη μας. Ίσως και κάποιες αραιές συννεφούλες. Και τα φαινόμενα σιγά σιγά στη χώρα ίσως έτσι αρχίζουν να περιορίζονται. Και ενδεχομένως όλα δείχνουν ένα καλύτερο, έτσι πιο βελτιωμένο σουκού. Θα το δούμε βέβαια και στην πορεία. Λίγο είναι και αυτές οι εποχές περίεργες, έτσι. Πρέπει τελευταία στιγμή εκεί να δεις την πρόγνωση για να είσαι απόλυτα πιο σίγουρο-σίγουρη σε αυτά που λες. Η θερμοκρασία μας από 20 μέχρι περίπου 33 για σήμερα στην πόλη. Μια πόλη που αυτή την ώρα χτυπιέται από υγρασία κάπου στο 74%. Το 1932, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Γενέβη η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία λοιπόν του μπάσκετ. Μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι μέσα και η Ελλάδα. Ενώ το 1976 ο 22 ετών διεθνής επιθετικός Θωμάς Μαύρος μεταγράφεται από τον Πανιόνιο στην ΑΕΚ έναντι 4 εκατομμυρίων δραχμών. Ήταν δραχμούλες τότε, καλύτερη αξία. Ευτυχώς την προλάβουμε αυτή την αξία. Παράλληλα όμως με τις εισπράξεις 6 φιλικών έτσι, αγώνων, ο Μαύρος θα αναδειχθεί σε έναν από τους πιο κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, παρακαλώ, στην Ελλάδα. Βρε το Μαύρο, μόνο ο Μαύρος δεν ήταν τελικά. Ο τραγουδιστής αλλά και ηθοποιός και αγαπημένος, έτσι, Γιώργος Μαρίνος, γεννημένος αν σήμερα το 1939. Χαρακτηριστικό του νομίζω ήταν το χαμόγελο αυτού του ανθρώπου. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν, όμορφη Πέμπτη να έχουμε. Και όμορφη Παρασκευούλα να έρθει. Αυτό που λέμε εμείς έτσι εν συντομία που σου κου. Είμαι Σοφή Χατζή με στον Energy. Δυνατά, αγαπημένα μουσικά, αυθόρμητα και πάντα από καρδιάς. Πάντα από καρδιάς, να μου στείλεις και εσύ το δικό σου γραπτό μηνυματάκι. Αγράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου αποστολή 54-300-1-0-34. Αν δεν θέλεις να το διαβάσουμε στον αέρα, γράφεις εκτός αέρα. Έτσι κι αλλιώς αυτό που θέλεις γίνεται. Έτσι κι αλλιώς με κάποιον τρόπο θα είμαι μαζί σου, θα είμαι κοντά σου, τριαντάφυλλος.

ωραίο να σου λέει κάποιος είμαι εδώ, κοντά σου είμαι, μη φοβάσαι. Κι άστο όλα πάνω μου και έλα χέρι με χέρι να προχωρήσουμε, να βαδίσουμε σε αυτή τη ζωή. Μη φοβάσαι.

0: Και απ' την άλλη σκέφτομαι και λέω, όταν υπάρχει θέλω, θέληση, καλή διάθεση, αγάπη να πω, πόθος να πω, νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβάσαι.
1: Μη φοβάσαι να μου πεις.
0: Και αφού δεν πρέπει να φοβάσαι, τι πρέπει να κάνεις? Να μείνεις. Μείνε για να αντέξω στον χρόνο πριν με γεράσει. Ήδη πολλά τα φορτωμένα τα χρονάκια στην πλάτη. Χρήστος.

0: τραγουδιά.
1: Ταιριάζει και με την εποχή. Σοφάκι μου, υπέροχη φιλιά και καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, να σε καλά και εσύ. Ευχαριστώ όλους όλες. Κόσμε μου, κόσμε μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Πόσο χαρά νιώθει κανείς έτσι, αν του χαρείς κάποιος αυτό το τραγούδι, ακούγοντάς το, ε? Ίσως και συγκίνηση.
0: Για να αντέξω το χρόνο πριν με γκρεμίσει.
1: Όσο μάλλον να έχεις φάει και πολλούς έτσι δράκους.

Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54 301.

0: Όπως ψηλέα μου δεν είσαι παλιόπαιδο, αλλά κομπλέ. Επιλογή σου για να είσαι καλά. Καλό βραδάκι.
1: Νιώθω στο κορμί σου
0: Τζόρτζι Τσαλίκης, αν ήμουν παλιόπαιδο.

0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμαλ.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
4: Κάθε ώρα
3: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
4: Energy.
3: 94,2.
5: Για πες τώρα, τι κάνεις, πώς είσαι, Αντώνης Καρατζής, τι κάνεις.

0: μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι Σίζον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
8: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
8: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
8: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
10: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56-990.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
11: Πολύ παρα πολύ με κεφαλαία γράμματα όμορφα και αυτό το βράδυ. Ατελείωτα μηνύματα. Αρκετή συμμετοχή σίγουρα και ακρόαση. Σιωπηλή αλλά πολύ πολύ έτσι πολύτιμη για την εκπομπή. Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή μόνο στον Energy από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Μαζί μας και ο Άκης Καφέ, Κομόσους Μάριος, στο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Βαγγέλης από τον Γιάννη, στο ήδη υγιεινής κατάστημα Μόντα Κάζα, το σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλης. Το Aegean Oil Πλατήριο Καυσίμου Νικόλο Παπούτσι στο M. Κουλούριμπα. Η πρωτέκερ μη security και το κέντρο υπασία και ψυχτικέ εργασίε πάντα και αποκλειστικά με φωτιλόι. Πάντα και αποκλειστικά ενημέρωση με 942 Energy τα πρωινά σου. Με χαμόγελα μουσικά, ζωντανή παρεούλα τα βράδια σου. Άρα ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για το πρώτο τελευταίο ραντεβού εβδομάδας αυτής. Και το ψινό βραδάκι, εκεί λίγο μετά από τις 10, πολύ λίγο όμως. Καλή νοξημέρωμα και όμορφο, μια δημιουργική Πέμπτη σε όλους και όλες. Γεια σας.

0: Energy 94,2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αιχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι μου το λες, ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Ωραία, μα θέλει, μα θέλει, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: ύδατος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: πως περνούσαμε.
1: Energy 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.

αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,